Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ακόμη ένα μεσημέρι συντροφιά σας από τον 958 τον σταθμό στον πολιτισμό, η εκπομπή «Η Βόλτα». Η βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Καθημερινά αυτήν την ώρα, για μια σχεδόν ώρα, σήμερα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολάκης στην επιμέλεια και την παρουσίαση εκπομπής. Καλή σας ακρόαση!

Γιάννη Μαρκόπουλο, ξεκινήσαμε με το καφενείο Ελλάς, με την ερμηνεία από την Μαρία Δημητριάδη και υπάρχει λόγος βέβαια γι' αυτό. 10 Ιούνιου του 2023 έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος μας αυτοσυνθέτης, ένας από τους μεγαλύτερους του νέου ελληνικού τραγουδιού, ο γεννημένος το 1939 στο Ηράκλειο, που έφυγε από τη ζωή 10 Ιούνιου του 2023 στην Αθήνα. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, που μας έχει δώσει ένα σύνολο από σπουδαίες συνθέσεις με πάρα πολύ ωραίες μελοποιήσεις επίσης στίχων και ποιητών μας, με πάρα πολύ καλούς ερμηνευτές, και σκέφτηκα σήμερα να μοιραστούμε εδώ από αυτή την εκπομπή κάποια από τα σπουδαία του, τα κορυφαία του τραγούδια.

Πειραταγάρι Τζιτιανιάς, γράφει ο Καπαχημύρης, ο κατακόσμων Κώστας Γεωργουσόπουλος και μελοποιεί στην Ιθαγένεια ο Γιάννης Μαρκόπουλος στα 1972. Είναι η μεγάλη δεκαετία του 70 για το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, για το μουσικό σύμπαν του Γιάννη Μαρκόπουλου που στηρίζεται βεβαίως στις ευρωπαϊκές του σπουδές, στην τεράστια γνώση της οδιακής ας πούμε μουσικής και της θεωρίας της δυτικής μουσικής, αλλά και στις ρίζες, σε αυτό που κουβαλά μέσα του από την παράδοση, σε αυτό που κουβαλάει μέσα του από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, από το Λασίθι, από την Ιερά Πέτρα, που ήταν ο τόπος καταγωγής του πατέρα του, και από την αγάπη του αυτή και την ενστικτόδη, αν θέλετε, σχέση, την σχέση DNA με την τοπική μουσική, με τους... με τα όργανα τα μεσογειακά και τα ανατολικά, χρησιμοποιεί σαντούρι, χρησιμοποιεί λαούτο, χρησιμοποιεί λύρα και έτσι δημιουργείται αυτό το ιδιότυπο και τόσο αναγνωρίσιμο ύφος του Μαρκόπουλου που επιβάλλεται μέσα στην δεκαετία του 70 με μια σειρά από δίσκους. Το Χρονικό, από το οποίο ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής το Καφενείο Νιέλας, 1950 αλλιώς, ή η Ιθαγένεια, η Θητεία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντροφιά από τον 958 αυτήν την ώρα, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, έχοντας την Αγγελική Μπρέλου στην φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Τσολακίδης, εγώ δηλαδή, στην επιλογή των τραγουδιών. Σας κρατώ συντροφιά με τραγούδια σήμερα του Γιάννη Μαρκόπουλου, με αφορμή την επέτειο του θανάτου, του 3 χρόνια από τον θάνατο του Γιάννη Μαρκόπουλου, 10 Ιούνιου του 2023, ενό συνθέτη που χάραξε μετά τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μίκη Θεοδωράκη και αυτός την πορεία του νεότερου ελληνικού τραγουδιού, του μεταπολεμικού μας τραγουδιού. Ο Ξαρχάκος επίσης μαζί είναι οι 4-5 μεγάλοι μας συνθέτες αυτοί, 4 πιο συγκεκριμένα για να μείνω στα μεγάλα ονόματα αυτά, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Μαρκόπουλος, Ξαρχάκος, που δημιουργούν τις βάσεις πάνω στις οποίες πατά όλο το νεότερο τραγούδι από την δεκαετία του 50 και του 60 και μετά. Να πούμε δύο λόγια για την μουσική του, για το μουσικό ξεκίνημα του Γιάννη Μαρκόπουλου. Παίρνει τις πρώτες σπουδές σε θεωρία και βιολή στο οδείο της Ιεράπετρας, στην Κρήτη ακόμη. Συνεχίζει μετά στο οδείο Αθηνών. Μπαίνει και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στα 1955-56 για κοινωνικές και φιλοσοφικές σπουδές. Αρχίζει να συνθέτει το 1959. Βραβεύεται το 1963 για τη μουσική του στις Μικρές Αφροδίτες του Νίκου Κούντουρου, μια ταινία πολύ πρωτοποριακή για την εποχή της, που πήρε και βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Επίσης γράφει για χορόδραμα, γράφει την Χειροσύμα που είναι μια σουίτα μπαλέτου, τα 3 σκίτσα για χορό, και φεύγει στα 1967 με το που επιβάλλεται η δικτατορία στην Ελλάδα για το Λονδίνο και εκεί εμπλουτίζει τις μουσικές του σπουδές και γνώσεις. Εκεί συνθέτει την κοσμική του καντάτα, το πρώτο του από τα μεγάλα έργα «Ήλιος ο πρώτος», σε ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη. Εκεί ξεκινά και την δημιουργία αυτού του μεγάλου, της άποψής του που πήρε λίγο τις διαστάσεις κινήματος μουσικού, το «Επιστροφή στις ρίζες» που σας ανέφερα και πριν. Γνωρίζεται στην Αγγλία με τον Ιάννη Ξενάκη, τον Γιάννη Χρήστου, έρχεται σε επαφή με πολύ πρωτοποριακά μουσικά έργα, συνθέτει τους χρησμούς για συμφωνική ορχήστρα, τους πρώτους πυρίχιους. Στα 1969 επιστρέφει στην Αθήνα και αρχίζει από εκεί βέβαια το έργο, το δισκογραφικό αυτό το οποίο σας ανέφερα, ακατεγιστικό από έμπνευση και κατάθεση επίσης δισκογραφική έργο μέσα στη δεκαετία του 1970. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος που γράφει και κομμάτια προσωπικά με δικούς του στίχους, μάλιστα κάποια από αυτά τα έχει ερμηνεύσει και ο ίδιος. Εδώ το πολύ συγκινητικό θα έλεγα τραγούδι του Λέγκο θα το ακούσουμε από την Χάρη Αλεξίου. Λέγκα λένε και την κόη του, την Λένα Ελένη Μαρκοπούλου, που είναι και μια καταξιωμένη πεζογράφος, συγγραφέας. Λέγκο, το τραγούδι που ακούμε.

Τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου στην σημερινή μας εκπομπή με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης 3 χρόνων από την ημερομηνία θανάτου του συνθέτη, 10 Ιούνιου του 2023. Ο Μαρκόπουλος, ο γεννημένος, να θυμίσω, 1939, 18 του Μάρτη στο Ηράκλειο. Ο Μαρκόπουλος που μελοποιεί Μάνο Ελευθερίου σε έναν εξαιρετικό δίσκο με την γραφή του Ελευθερίου εδώ να είναι πραγματικά ιστορική, όπως φάνηκε και στο πέρασμα των χρόνων, με τραγούδια σαν το «Τα λόγια και τα χρόνια», σαν το «Μαλαματένια λόγια», σαν το «Καριοφίλη μάνα μου», σαν τον πρόλογο για τον Αθανάσιο Διάκο που θα ακούσουμε σε λίγο. Ένας δίσκος που ξεκίνησε μέσα στο 1973, ηχογραφήθηκε τότε, τέλειωσε μέσα στο 1973, αλλά κυκλοφόρησε το 1974 και λόγω της απαγόρευσης του έργου του Μαρκόπουλου μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου και με την ήδη πρώτη αυτή έκδοση να έχει λογοκριμένους στίχους. Όμως δεν πάβει εδώ ο Ελευθερίου να γράφει εξαιρετικά, ως συνήθως, όπως πάντα θα έλεγα. Ο πρόλογος για τον Αθανάσιο Διάκο είναι ούτως ή άλλως ένα πειραματικό, θα λέγαμε, και για τα μέτρα της εποχής του κομμάτι. Είναι πάνω από 7 λεπτά, τραγουδούν Χαράλαμπος Γαργανουράκης και Λάκης Χαλκιάς. Η μελοποίηση του Μαρκόπουλου κουβαλά βεβαίως τα στοιχεία αυτά που επιθυμεί να παρουσιάσει μέσα στο ελληνικό τραγούδι και στην ελληνική μουσική σκηνή της εποχής. Παραδοσιακά όργανα, ρυθμοί που κουβαλούν Μεσόγειο, που κουβαλούν Ανατολή και ελληνικότητα. Το ακούμε λοιπόν, ο πρόλογος για τον Αθανάσιο Διάκο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντροφιά αυτήν την ώρα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσαλακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Ακούμε τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου επιλεκτικά από ένα τεράστιο έργο που ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και φτάνει μέχρι και την δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια υπήρξαν και εξαιρετικές επανεκτελέσεις και διασκευές του έργου του Γιάννη Μαρκόπουλου. Θα έχουμε ίσως την ευκαιρία στο μέλλον να ακούσουμε και από τα 18 κομμάτια τα διασκευασμένα στο tribute για Γιάννη Μαρκόπουλο, που έχει μέσα και Βασίλη Παπακοσταντίνου, που έχει και Γιάννη Κότσιρα, που έχει και Τζιμ Πανούση, που έχει και Δημήτρα Γαλάνη και πολλά ακόμη. Θα ακούσουμε και από τις πιο πρόσφατες διασκευές επανεκτελέσεις που έκανε ο Παύλος Παυλίδης με την συνομιλία που είχε μετά την συνομιλία που είχε και την φιλική συνεργασία με τον συνθέτη, λόγω της γνωριμίας και της σχέσης με την κόρη του συνθέτη, της Ελένης, της Λέγκας. Λοιπόν, να πάμε για τη συνέχεια όμως, τα λίγα λεπτά που μας απομένουν, και να ακούσουμε πάλι κάποιες επιλογές από το σπουδαίο δισκογραφικό έργο του Μαρκόπουλου. Αυτό που ακούσαμε πριν βέβαια, που ανήκει στην θητεία, θα έλεγα ότι πέρα από τις μνημειώδεις πραγματικά διφωνίες που κάνουν εδώ ο Γαργανουράκης και ο Χαλκιάς, έχει ως στοιχείο αυτή η εποχή και την παρουσία των δίσκων των 33 στροφών με όλο το εικαστικό που συνοδεύει την κατασκευή και την κυκλοφορία τους. Ο δίσκος θητεία είχε ένα εξώφυλλο που άνοιγε σαν κανάτια παραθύρου και από μέσα υπήρχε μια άλλη φωτογραφία. Ήταν και αυτά όλα στοιχεία καλλιτεχνικά, δηλαδή δεν ήταν απλώς το μουσικό περιεχόμενο, ήταν η φωτογράφηση, ήταν τα εικαστικά, ήταν οι ζωγραφιές, ήταν ακόμα και η κατασκευή, η χάρτινη του ίδιου του εξωφύλου. Κλείνει η παρένθεση αυτή και πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Ζερβουδάκη και Μαρία Φωτίου, που συνεργάστηκαν με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τραγούδησαν το υπέροχο «Όχι δεν πρέπει» σε στίχους του Γιώργου Χρονά.

0: έστω να επαναληφθεί για 101η φορά. Η σκηνή της αφήξεώς μου στη Γένοβα, είπε η Στάρ στο σκηνοθέτη την ώρα που τοποθετούσε το δεξί του μάτι ανάμεσα στα τιμαλφή και τα νομίσματα του διαμερίσματος της μητρός του. Όμως θα ήθελα, την ώρα που κατεβαίνω από το πλοίο με ολόσωμο πράσινο μαγιό, κρατώντας μια ανθοδέσμη από κόκκινες παπαρούνες, η μπάντα του αναμορφωτηρίου της Γένοβας να παίζει το Σάφαρα Κατρανέμια. Όμως θα ήθελα, την ώρα που κατεβαίνω από τη σκάλα του πλοίου, να περνά μπροστά μου φουβί, η βιαίως διαλυθεί σε ταξιαρχία των ανωνύμων ερωτικών του ξενοδοχείου Δέλτα Τάξεων Σέσπερο.
1: Η Ένωση των Αμερικανίδων κυριών της Ισταμπούλ, η μάνα, ντυμένη όπως εκείνη τη φωτογραφία του γάμου της. Όπως θα ήθελα, την ώρα που πατώ στο χώμα της Γένοβας, τρεις οδοκαθαρίστε, ο ξενοδόχος του Έσπερ, τρεις δημοσιογράφοι του πρακτορείου ψευδών ειδήσεων, Άγιο Σαμ, να μην υποδέχονται με χαμόγελα.
0: Να μου ανάβουν τα σιγάρα, κίξα, και να μην ασπάζουν. Και έπειτα, να πέθαινα σαν ηρωίδα.

Και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε, γιατί για Γιάννη Μαρκόπουλο μιλάμε, αλλά έχει και μερικά τραγούδια που τα έχει ερμηνεύσει ο ίδιος. Να ακούσουμε και τον ίδιο σε έναν από τους πολύ προσωπικούς δίσκους. Πρόκειται άλλωστε και για μελοποίηση ποιητή, πολύ αγαπημένο του Μαρκόπουλου. Τα τραγούδια του Νέου Πατέρα που μελοποίησε στα 1972 είναι ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού, με τον οποίο συνεργάζεται ξανά και ξανά, και στο Οροπέδιο ιδίως δίνουν ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα, με τον Παύλο Σιδηρόπουλο και επίσης να τραγουδά. Ο Σιδηρόπουλο θα τον ακούσουμε σε λίγο, θα προλάβουμε, θα ακούσουμε τον Ηλεκτρικό Οδυσσέα. Όμως πάμε στα τραγούδια του Νέου Πατέρα. 1972 κυκλοφορεί αυτός ο δίσκος. Είναι αυτή η δεκαετία με το χρονικό, την ηθαγένεια, τα τραγούδια του Νέου Πατέρα, το Στρατή, το Θαλασσινό ανάμεσα στους αγάπανθους, που είναι μελοποίηση σε φέρι, εκεί που έχει και το τόπος μας είναι κλειστός, εκεί που έχει το γυρισμό του Ξενιτεμένου, το δημοτικό τραγούδι. Και στα 1974 η θητεία που αναφέραμε, και μετά οι μετανάστες, Θεσσαλικός κύκλος, Οροπέδιο, το κορυφαίο μελοποιητικό έργο του Μαρκόπουλου στα 1976, η μελοποίηση του έργου «Η ελεύθερη πολιορκημένη» του Σολομού, και να κλείσω την παρένθεση την μεγάλη που έχω ανοίξει με την αναφορά στο έργο του, με τα λόγια μου, και να ακούσουμε τον ίδιο το συνθέτη στη Θαλασσινή.

Και πάμε στα λίγα λεπτά που μας απομένουν να ακούσουμε δύο σπουδαία τραγούδια ακόμη του Γιάννη Μαρκόπουλου. Καταρχήν τον Ηλεκτρικό Οδυσσέα. Η στίχη είναι του Δημήτρη Βάρου εδώ και τραγουδούν πέρα από τον Παύλο Σιδηρόπουλο μαζί του και η Μαρία Φωτίου. Ήταν ένας δίσκος και μια σειρά και συναυλιών μάλιστα όπου έβγαιναν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και η Μαρία Φωτίου ως νέοι επιβάτες μαζί με τον Σιδηρόπουλο σε αυτές τις συναυλίες και τραγουδούσαν Γιάννη Μαρκόπουλο. Να ακούσουμε τον Ηλεκτρικό Οδυσσέα, ένα από τα πραγματικά διαφορετικά τραγούδια του Μαρκόπουλου. Ξεφεύγει και βρίσκεται μάλλον πιο κοντά στο στυλ των τραγουδοποιών που αναφέρω, Σιδηρόπουλο δηλαδή, Ζερβουδάκη Φωτίου, παρά στο ύφος που γνωρίζαμε του Μαρκόπουλου.

Και με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της αφιερωμένης στα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου, με αφορμή την συμπλήρωση 3 χρόνων από την ημερομηνία θανάτου, από την επέτειο, 3 χρόνια από τις 10 Ιουνίου του 2023. Ήταν η Αγγελική Μπρέλου, στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Τσορλακίδης στην επιλογή των τραγουδιών. Είναι 1968 και επιχειρήσεις Απόλλων, είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια διεθνώς του Γιάννη Μαρκόπουλου, είναι το «Ζάβαρα κατρανέμια» για αποχαιρετισμός.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

84 ετών σήμερα. Ο Πολ Μακάρτνεϊ είναι γεννημένος στις 18 Ιουνίου του 1942 και θέλω να πάμε να ακούσουμε κάτι αρκετά διαφορετικό από τον ίδιο στη σημερινή εκπομπή, καθώς τον γνωρίζουμε βέβαια σαν έναν από τους τέσσερις Beatles, τον γνωρίζουμε σαν έναν από τους πιο επιτυχημένους, αν όχι τον πιο επιτυχημένο τραγουδοποιό όλων των εποχών. Ωστόσο, ο Πολ Μακάρτνεϊ έχει γράψει και κλασική μουσική, έτσι, εισαγωγικά στην καριέρα του, και μάλιστα ξεκίνησε να γράφει τέτοια πράγματα ενώ ακόμα βρισκόταν στους Beatles, ενώ ακόμα δεν είχαν ξεκινήσει καν να δουλεύουν το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, γράφοντας το πρώτο soundtrack του το 1967 για την ταινία The Family Way. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Αγγελική Μπρέλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και αυτό που στην πραγματικότητα βέβαια έκανε ο Πολ Μακάρτνεϊ για το The Family Way ήταν να γράψει ένα κομμάτι για πιάνο, το οποίο ο George Martin το πήρε μετά και του ενορχίστρωσε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους αλλά και σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές για να συμπληρωθεί έτσι ο χρόνος καθαρής μουσικής που χρειαζόταν αυτή η ταινία, και μάλιστα κυκλοφόρησε το soundtrack το 1967 σαν βασικό καλλιτέχνης εμφανίζεται η George Martin Orchestra. Ακούσαμε το βασικό θέμα της ταινίας, ωστόσο θα κάνουμε ένα άλμα αρκετά μεγάλο στην πορεία της εκπομπής και της αφήγησης, και από το 1967 θα πάμε κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 80 με αρχές της δεκαετίας του 90, όταν και για τα 150 χρόνια της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λίβερπουλ ο Πολ Μακάρτνεϊ γράφει το πρώτο μεγάλο κλασικό μουσικό του έργο. Είναι το ορατόριο του Λίβερπουλ.

Ο Πολ Μακάρτνι λοιπόν γράφει το ορατόριο του Λίβερπουλ μαζί με τον Καρλ Ντέιβις, ο οποίος αναλαμβάνει στην πραγματικότητα την ενορχήστρωση αλλά και την διεύθυνση του έργου, και έχει ενδιαφέρον πως ο Καρλ Ντέιβις ήταν αυτός ο οποίος στην αρχή πρότεινε να γραφτεί ένα έργο σε μίξη ηλεκτρικών οργάνων και ακουστικών οργάνων μιας συμφωνικής ή φιλαρμονικής ορχήστρας, και ήταν ο Πολ Μακάρτνι ο οποίος με τη σειρά του αρνήθηκε και ήθελε ο ίδιος το έργο αυτό να ακούγεται πιο παραδοσιακά, έτσι, σε εισαγωγικά, όπως είχε πει και ο ίδιος, να αποτελείται δηλαδή η ενορχήστρωση μόνο από όργανα ορχήστρας. Είναι ένα αρκετά εκτενές ορατόριο, το οποίο ακολουθεί, η ιστορία του οποίου ακολουθεί την ίδια την ιστορία της ζωής του Πολ Μακάρτνι μέχρι και εκείνα τα χρόνια. Ξεκινήσαμε εμείς από το, όπως ξεκινάει βασικά το ορατόριο, από το πρώτο μέρος του, και από τη στιγμή που μιλάμε για την ζωή του Πολ Μακάρτνι βρισκόμαστε το 1942, και 1942 για τη Μεγάλη Βρετανία σημαίνει Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, γι' αυτό και είχε το πρώτο απόσπασμα που ακούσαμε την συγκεκριμένη υφή. Τώρα, είπαμε και πιο πριν, ήταν ένα έργο το οποίο γράφτηκε για τα 150 χρόνια της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λίβερπουλ, ένας πολύ πολύ μεγάλος θεσμός, αλλά όταν έχεις και το όνομα του Πολ Μακάρτνι στην μαρκίζα, προφανέστατα και θα προσελκύσεις πολλούς τεράστιους συντελεστές. Να πούμε ότι στην ηχογράφηση, η οποία προέρχεται από την Πρόβα Τζενεράλε πριν από την πρώτη συναυλία, την πρώτη παρουσίαση του έργου στο κοινό, ακούμε βέβαια την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ, αλλά και την αντίστοιχη χοροδία, την χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Λίβερπουλ. Καρλ Ντέιβις και Ιαν Τρέισι είναι στην διεύθυνση, και προσέξτε τώρα τα ονόματα των τραγουδιστών: Κύρι Τεκανάουα, Τζέρι Χάντλι, Σάλι Μπέρτζες, Βίλαρντ Βάιτ και Τζέρεμι Μπαντ. Μιλάμε για σούπερ στάρ της κλασικής μουσικής, όχι μόνο εκείνης της περίοδου, αλλά όλων των εποχών.

και από το ρωτόριο του Liverpool περάσαμε στο Standing Stone, τον επόμενο δίσκο κλασικής μουσικής που γράφει και κυκλοφορεί ο Paul McCartney, όλα αυτά το 1997, τότε για τα 100 χρόνια της EMI. Στην EMI βέβαια δισκογραφούσε σχεδόν σε όλη του την πορεία ο Paul McCartney και οι Beatles ούτως ή άλλως και τα Abbey Road Studios, τα οποία έγραψαν όλους τους ιστορικούς τους δίσκους. Τότε ακόμα δεν λεγόντουσαν Abbey Road αλλά EMI Studios. Του παραγγέλνουν λοιπόν να γράψει αυτό το έργο ορχιστρικής μουσικής, όπως το θεωρούσε ο ίδιος, πάνω σε ένα δικό του εκτενές ποίημα, το οποίο παρακολουθεί την ιστορία ενός Κέλτη άνδρα και για το πώς ο ίδιος σκέφτεται και αναστοχάζεται υπαρξιακά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το νόημα της ζωής που λέμε ή το μυστήριο της ανθρώπινης και όχι μόνο ύπαρξης. Το αρκετά σημαντικό με αυτόν τον δίσκο είναι πως είμαστε στα μέσα, λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 90, και για πρώτη φορά εδώ ο Paul McCartney επιλέγει να γράψει κομμάτι όχι σε χαρτί, όχι πάνω στον μπάσο του ή τουλάχιστον όχι μόνο πάνω σε μια κιθάρα, σε ένα πιάνο ή σε ένα μπάσο, αλλά χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή και προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ακούσαμε ένα απόσπασμα μικρό από το Standing Stone, ας ακούσουμε ένα ακόμα λίγο μεγαλύτερο.

Ακούσουμε λοιπόν δύο αποσπάσματα από το Standing Stone του Paul McCartney από το 1997. Ο επόμενος τώρα δίσκος, το επόμενο project κλασικής μουσικής του ίδιου ήταν κάτι το οποίο ερχόταν ούτως ή άλλως. Είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή πολλοί κόσμος έχει σκεφτεί να το κάνει και το έχει κάνει. Το να μεταφέρει δηλαδή τραγούδια παλιά έτσι σε μια διαφορετική μορφή, σε μια διαφορετική ενορχίστρωση συμφωνικής ορχήστρας. Ο δίσκος αυτός είναι το Working Classical του 1999 και θα ακούσουμε δύο σύντομα τραγούδια στην πραγματικότητα του Paul McCartney και τα δύο προερχόμενα από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, το McCartney του 1970, κατά σειρά το Junk και το Maybe I'm Amazed.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το Working Classical τώρα ήταν ο τελευταίος δίσκος του Paul McCartney, ο οποίος ολοκληρώθηκε πριν από τον θάνατο της μέχρι τότε σύζυγου του, της Linda McCartney, η οποία έφυγε από τη ζωή του 1998 βέβαια από καρκίνο. Στο ενδιάμεσο είχε λάβει την παραγγελία ο Paul McCartney για να γράψει ένα έργο από το κολέγιο Magdalen της Οξφόρδης με αφορμή την νέα αίθουσα συναυλιών που είχαν φτιάξει στο κολέγιο, και έτσι ώστε να ανοίξει αυτή η αίθουσα με το καινούργιο έργο του Paul McCartney που θα είχε τον τίτλο «Εκ Κορμέουμ». Κάτι τέτοιο βέβαια δεν κατέστη εφικτό, καθώς ο θάνατος της Λίντα περιέπλεξε αρκετά τα πράγματα. Το έργο το ολοκλήρωσε ο Paul McCartney βέβαια αρκετά αργότερα και το ηχογράφησε το 2006, ένα ορατόριο σε 4 μέρη από το οποίο θα ακούσουμε ολόκληρο το πρώτο με τίτλο «Spiritus».

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μέρος από τα τέσσερα του Έκε Κορμέουμ του ορατορίου που έγραψε και κυκλοφόρησε εν τέλει ο Πολ Μακάρτνεϊ το 2006, εν μέρη αφιερωμένο στην γυναίκα του Λίντα Μακάρτνεϊ που λίγα χρόνια πριν έφυγε από τη ζωή από καρκίνο. Τώρα το τελευταίο μέχρι και σήμερα άλμπουμ κλασικής μουσικής που έχει γράψει ο Πολ Μακάρτνεϊ κυκλοφόρησε το 2011 κατά παραγγελία από το μπαλέτο της Νέας Υόρκης σαν μουσική για την παράσταση με τον τίτλο Ocean's Kingdom, έτσι και ονομάζεται και το έργο αλλά και ο δίσκος αντίστοιχος του Πολ Μακάρτνεϊ. Θα ακούσουμε και από εδώ το πρώτο από τα τέσσερα μέρη για να κλείσουμε κάπως έτσι τη σημερινή μας εκπομπή αφιερωμένη ολόκληρη στα έργα κλασικής μουσικής που έχει γράψει μέχρι και σήμερα στην καριέρα του ή τουλάχιστον αποσπάσματα από αυτά ο Πολ Μακάρτνεϊ. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Αγγελική Μπρέλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

κυβερνούν. Μα στο καρναβάλο της Αλαμπάμας θα συναντηθούμε στο σαλούν.

Θα συναντηθούμε στο σαλούν, είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή και είναι αυτό το τραγούδι κιόλας που ανοίγει το Σαμποτάζ, τον δίσκο που κυκλοφόρησε η Λένα Πλάτωνα το 1981 με την θρυλική πια ομάδα που αποτελούνταν από τη Μαριανίνα Κριεζή, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Παλαμίδα, όλοι οι πρωτοεμφανιζόμενοι τότε. Εμείς είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313 338 456 όπως και στο Viber με δωρεάν και γραπτό μήνυμα στο 6930 07 82 91. Το Σαμποτάζ υπήρξε η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά για τη Λένα Πλάτωνος, όπως και για όλη την ομάδα που προανέφερα. Πρόκειται για έναν δίσκο που ακόμα και σήμερα αν τον ακούσει κάποιος για πρώτη φορά θα του φανεί φρέσκος, λες και γράφτηκε στο τώρα. Το Σαμποτάζ σηματοδοτεί την αρχή του ηλεκτρονικού ήχου στην Ελλάδα, ενώ όταν κυκλοφόρησε, στην ουσία μπορεί και να μην είχαν ξανακουστεί τέτοια πράγματα και τέτοιοι ήχοι. Η ίδια η Πλάτωνος παίζει keyboards, τα οποία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και πιάνο σε ολόκληρο τον δίσκο. Οι ενορχιστρώσεις στηρίζονται στις κιθάρες, στον μπάσο και στα τύμπανα. Τα keyboards όμως είναι αυτά που καθορίζουν τον ήχο ολόκληρο του άλμπουμ, του Σαμποτάζ, φτιάχνοντας μια ατμόσφαιρα παραμυθένια και επηρεασμένη από την Δύση. Υπήρξαν λοιπόν πολλές καινοτομίες και πολλή πρωτοτυπία στο Σαμποτάζ, από όπου εμείς θα ακούσουμε τώρα και το κομμάτι που δίνει τον τίτλο σε ολόκληρο το δίσκο. Και σήμερα ξεκινάμε μια σειρά εκπομπών όπου θα ακούσουμε ηλεκτρονικούς ήχους, θα αναφερθούμε στην ελληνική ηλεκτρονική μουσική, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν το Σαμποτάζ, τη δεκαετία του 70, και παίρνοντας χρονολογικά κάποια άλμπουμ, θα ακούσουμε κάποια κομμάτια, κάποιες επιλογές από αυτά και θα φτάσουμε ως το σήμερα για να ακούσουμε πώς έχει εξελιχθεί όλος αυτός ο ήχος από όλα αυτά τα synthesizers και πώς έχει διαμορφωθεί η ηλεκτρονική ελληνική μουσική σκηνή. Me.

Η πρωινή περίπολος είναι η ταινία σε σκηνοθεσία του Νίκου Νικολαίδη, η οποία κυκλοφορεί το 1987. Πρόκειται για μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, μια μοναχική γυναίκα την οποία υποδίεται η Μισελ Βάλεϊ, περιπλανιέται στα ερείπια μιας κατεστραμμένης και ερημωμένης πόλης σε μια μεταποκαλυπτική εποχή. Αναρωτιέται τι έγινε και πού πήγαν όλοι οι κάτοικοι, δεν θυμάται πολλά για τον εαυτό της, ούτε καν το όνομά της, δεν θυμάται πού πηγαίνει ή αν είχε ποτέ οικογένεια. Παντού παραμονεύουν παγίδες και η πρωινή περίπολος η οποία την παρακολουθεί. Μουσική για την ταινία Πρωινή περίπολος γράφει ο Γιώργος Χατζινάσιος, ο οποίος χρησιμοποιεί synthesizers και ηλεκτρονικούς ήχους, πειραματίζεται με όλα αυτά και το αποτέλεσμα ταιριάζει απόλυτα με την δυστοπική ατμόσφαιρα της ταινίας. Έτσι το ατμοσφαιρικό και ορχιστρικό soundtrack από την Πρωινή περίπολο, από όπου ήδη ακούμε ένα κομμάτι, είναι ένα από τα πρώτα δείγματα ηλεκτρονικής μουσικής που έχουμε την δεκαετία του 80.

Ακούσαμε τα παιχνίδια με παλιές ταινίες σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου, η οποία γράφτηκε το 1987 για την ταινία «Πρωινή Περίπολος» του Νίκου Νικολαίδη. Αν μιλάμε και αναφερόμαστε στην ηλεκτρονική μουσική και πώς αυτή ξεκίνησε να διαμορφώνεται στην Ελλάδα, τότε δεν μπορούμε να παραλείψουμε τον πολύ σημαντικό συνθέτη της πρωτοπορίας, τον αρχιτέκτονα και διανοητή Γιάννη Ξενάκη. Ο Ξενάκης γεννήθηκε τον Μάιο του 1922, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που αποφύτησε το 1946, ενώ παράλληλα έκανε μαθήματα ανώτερων θεωρητικών στην μουσική. Το 1947 πηγαίνει στη Γαλλία, όπου εργάζεται ως αρχιτέκτονας και εκεί συνεχίζει τις σπουδές του στην μουσική. Το πρώτο μουσικό έργο του Γιάννη Ξενάκη είναι οι Μεταστάσεις, που κυκλοφορούν το 1954, και με αυτό το έργο συνθέτησε από κηρύσει όλα τα προηγούμενα έργα του. Ο Ξενάκης χρησιμοποιεί μαθηματικές και αρχιτεκτονικές έννοιες στις συνθέσεις του και προβάλλει τις ηχητικές μάζες, όπως και τους γαλαξίες, όπως τους ονομάζει στις συνθέσεις του. Ο Ξενάκης, ο οποίος είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ελληνική πρωτοπορία και στη μουσική, εμείς εδώ κάνουμε μόνο μια μικρή αναφορά. Ασχολείται ανάμεσα στα άλλα και με την ηλεκτροακουστική μουσική. Σε αυτό είναι πρωτοπόρος και εμείς θα ακούσουμε, ακούμε ήδη, το κομμάτι που ονομάζεται «Διαμόρφωσης 2», το οποίο είναι μια σύνθεση και ηχογράφηση του 1957 και περιλαμβάνεται στον δίσκο «Ηλεκτροακουστική μουσική», ο οποίος κυκλοφορεί το 1970. Το κομμάτι ακούγεται ως μια ηχητική μεταφορά της εικόνας ενός τοπίου άγνωστου και απόκοσμου. Ο Ξενάκης μάλλον δεν θέλει να αναπαραστήσει, θέλει να πλάσει από την αρχή με υλικό το άγνωστο. Δεν είναι όμως ούτε αφαιρετικός, τουλάχιστον όχι εύκολα και επιφανειακά. Δημιουργεί έναν κόσμο που θέλει να είναι ορατός και υπαρκτός και κυρίως ζωντανός.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου είναι από τους συνθέτες που έχει συνδέσει το όνομά του και το έργο του με την ηλεκτρονική μουσική. Θεωρείται πρωτοπόρος στον ηλεκτρονικό ήχο. Έχουμε αφιερώσει αρκετές εκπομπές στο έργο του Βαγγέλη Παπαθανασίου και στην πορεία του τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην κινηματογραφική μουσική. Εμείς σήμερα θα σταθούμε στο άλμπουμ με τίτλο Earth, το οποίο κυκλοφορεί το 1973 από την εταιρεία Vertigo και αποτελεί τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο του συνθέτη. Ο Βαγγέλης εδώ παίζει synthesizers, χρησιμοποιεί κάποια πνευστά αναλογικά και κάποια φωνητικά, εισάγει ένα πρωτότυπο ήχο, θυμίζω είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 70 και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι που δίνει τον τίτλο στο άλμπουμ Earth.

Ακούσαμε ένα κομμάτι, μια σύνθεση του Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον οποίο επίσης δεν μπορούμε να παραλείψουμε από εκπομπές στις οποίες αναφερόμαστε στην ελληνική ηλεκτρονική μουσική. Να αναφέρω ότι υπάρχουν συνθέτες της πρωτοπορίας, όπως ο Ξενάκης που ακούσαμε λίγο πριν, ή όπως ο Γιάννης Χρήστου και ο Ανέστης Λογοθέτης, στους οποίους θα αναφερθούμε σε μελλοντικές εκπομπές, οι οποίοι έχουν γράψει κάποια κομμάτια, η μουσική των οποίων παράγεται από ηλεκτρονικές συσκευές για να καταγραφεί στην πορεία σε μαγνητοτενίες, και υπάρχουν και συνθέτες από τη δεκαετία του 80 και μετά, ή του 70 καλύτερα και μετά, όπως ο Βαγγέλης που ακούσαμε μόλις, ή και συνθέτες που έχουν επηρεαστεί από αυτόν. Η μουσική που γράφουν προέρχεται από τους συνθετητές, τα synthesizers δηλαδή. Και εμείς θα συνεχίσουμε με έναν δίσκο του 1985, το Sleeping Beauty του Βαγγέλη Κατσούλη. Ο Βαγγέλης Κατσούλης ασχολήθηκε με την ηλεκτρονική μουσική την δεκαετία του 80. Υπάρχει στο έργο του λιτότητα και επαναληπτικότητα, όπως και επιρροές από τον μινιμαλισμό. Και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι που ανοίγει τον δίσκο αυτό, Inner City Dance.

Ο Άκης Δαούτης είναι συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής, ήταν μπασίστας στις μουσικές ταξιαρχίες για ένα διάστημα. Έχει κυκλοφορήσει κάποιες δικές του δουλειές με κινηματογραφική μουσική. Το 1990 κυκλοφορεί το άλμπουμ Into the Light, όπου ο Δαούτης χρησιμοποιεί synthesizers αλλά και κάποια ακουστικά όργανα, όπως και αρκετά κρουστά. Και εμείς θα ακούσουμε το ομώνυμο Into the Light.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Στερεό Νόβα είναι η μπάντα που επίσης έχει συνδεθεί με την ηλεκτρονική μουσική και τον ηλεκτρονικό ήχο που έχουν εισαγάγει τη δεκαετία του 90. Η ιστορία ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν συναντιούνται ο Κωνσταντίνος Β' και ο Μιχάλης Δέλτα. Ο πρώτος δίσκος των Στερεό Νόβα με τίτλο «Το όνομά τους» κυκλοφορεί το 1990 και ήταν μια έκπληξη. Τα δύο μέλη των Στερεό Νόβα με ελάχιστα μέσα φτιάχνουν μπαλάντες με ηλεκτρικά όργανα και ηλεκτρικό ήχο και ηλεκτρονικό ήχο. Είναι επηρεασμένοι ίσως από τους Massive Attack και την Λένα Πλάτωνος. Δημιουργούν εικόνες επίσης μέσα στο αστικό τοπίο της δεκαετίας του 90. Η μουσική των Στερεό Νόβα είναι άγρια, είναι γλυκιά, είναι χαρακτηριστική του καιρού της και ταυτόχρονα είναι πρωτοπόρα, είναι χορευτική. Υπάρχει μια γλώσσα ποιητική και βαθιά αληθινή, και όπως έχει γραφτεί, οι Στερεό Νόβα έχουν γράψει τραγούδια για αυτούς τους κρυμμένους ανθρώπους που πιστεύουν ακόμα στο μεγαλείο της ζωής και την σκανδαλώδη δύναμη της ομορφιάς και του έρωτα.

να πνίγει στα ρηχά. Οι πιο πολλοί αποφεύγουν να σε κοιτάξουν στα μάτια. Στο πίσω κάθισμα μαριστρούν και πνίγουν τα δάκρυα. Μην αφήσει τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Στου φόβου σε τρέχουν να του κάνει κάτι άλλο για να του πείσει. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυρνά στην πλάτη.

μηχανήματα σπουδαία, μη γυρνά στην πλάτη. Μίζει το ψέμα, πολέμησε το άνθρωπο κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά και μη γελάς με ηλίθεια.

συναρτήσεις φλιαρών απόπατων αρμονικών χρωμάτων αναπηρών λωστών. Όταν λιώνει το σπίρτο απάνω

Το 1985 κυκλοφορεί ο δίσκος με τίτλο Margot, με τον οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ο δίσκος είναι του Γιώργου Θοδωράκη, που είναι γιος του Μίκη. Ο Γιώργος Θοδωράκης πειραματίζεται και αυτός με τη σειρά του με ηλεκτρονικούς ήχους και synthesizers. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τον δίσκο αυτό από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και θα συνεχίσουμε σε μελλοντικές εκπομπές να ασχολούμαστε με την ηλεκτρονική μουσική και πώς αυτή εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

στη σκεπαστή την αγορά με στα Χανιά. Της ακριβής ήμουν ο πιο καλός πελάτης,

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 2 Ιουλίου και σαν σήμερα το 1897 ο Μαρκόνι κατοχυρώνει την ευρεσιτεχνία για το ραδιόφωνο, ενώ σε μια συγκινητική τελετή το 2001 το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ μετενομάζεται σε Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Λένον προς τιμήν του σκαθαριού που κατάγεται από την πόλη. Το 1877 γεννιέται ο γερμανο-ελβετός συγγραφέας Έρμαν Έσε. Μέσα από τα βιβλία του προσπαθούσε να πλάσει τον τέλειο άνθρωπο, κάτι που όπως ο ίδιος δήλωσε προς το τέλος της ζωής του είναι η μεγαλύτερη πλάνη. Βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1946. Το 1566 πεθαίνει ο Νοστράδαμος, Γάλλος αστρολόγος και συγγραφέας. Το βιβλίο του «Οι Προφητείες» έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στους αιώνες. Το 1778 φεύγει από τη ζωή ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, φιλόσοφος, συγγραφέας και συνθέτης του 18ου αιώνα, ο μέγας διαφωτιστής όπως τον αποκαλούσαν. Το έργο του «Κοινωνικό Συμβόλαιο» θεωρείται η βίβλος του σοσιαλισμού. Το 1961 αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, η πιο περιπετειώδης πένα παγκοσμίως. Ένας από τους γίγαντες της αμερικανικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα, ο συγγραφέας που μας χάρισε τα αριστουργήματα από χαιρετισμό στα όπλα, για ποιον χτυπάει η καμπάνα και ο γέρος και η θάλασσα. Οι καταχρήσεις επηρέασαν την υγεία του, κάτι που φάνηκε και στην τελετή απονομής του Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954. Τα έργα του θεωρούνται εθνική κληρονομιά στις ΗΠΑ. Το 1977 πεθαίνει ο Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, που μας χάρισε το Λολίτα, ένα από τα μυθιστορήματα με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως. 20 χρόνια μετά, το Hollywood χάνει ένα σπουδαίο ηθοποιό, τον καθηλωτικό James Stewart, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Κοινωνικά σκάνδαλα», αξεπέραστος στο δεσμό της Ηλίγκου και σιωπηλός μάρτυρας. Στις 2 Ιουλίου του 1966, ο Frank Sinatra σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard με το τραγούδι «Strangers in the Night», ένα τραγούδι που αναζωογόνησε την καριέρα του και έγινε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του. Παρά την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού, ο Σινάτρα το συχαινόταν και το τραγουδούσε απρόθυμα στις συναυλίες του. Πάντως το 1967 το τραγούδι κέρδισε 3 Grammy. Ενώ στις 2 Ιουλίου του 1982 κόπηκαν τα περισσότερα εισιτήρια στην ιστορία του Hollywood στις ΗΠΑ. Εκείνη την ημέρα έκαναν πρεμιέρα ταινίες που έφεραν σχεδόν όλους τους Αμερικανούς κινηματογράφους. E.T., Rocky 3, Blade Runner, Το Πνεύμα του Κακού, The Thing, Star Trek και Conan ο Βάρβαρος. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είμαστε εδώ. Νομίζω πως ήταν ένας ήρεμος τρόπος για να ξεκινήσει κανείς μία εκπομπή σε ένα άγριο σκηνικό, καθώς εχθές, όπως γνωρίζετε, από τις τρεις, όπως όλα δείχνουν, συντονισμένες επιθέσεις με γκαζάκια που έγιναν σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς είχαμε ένα θάνατο. Μιας 72χρονης γυναίκας, ήταν η Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, εγκάβματα στο 80% του σώματός της, δεν μπόρεσε να το αντέξει και κατέληξε. Την υπόθεση, όπως γνωρίζουμε, έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και το ερώτημα που προκύπτει είναι αν μετά το νεκρό θα βγει πράγματι κάποιος αυτή την ευθύνη να την αναλάβει. Επίσης μπορεί κανείς να πει στο ξεκίνημα μιας εκπομπής ότι όλα τα κόμματα καταδίκασαν χωρίς μαμού την επίθεση αυτή. Το τι συμβαίνει όμως στα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα ζήτημα τελείως άλλης τάξης. Αυτό που συμβαίνει στα κοινωνικά δίκτυα έχει πράγματι να κάνει με το πολιτικό σκηνικό? Είναι δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις? Είναι δύο τελείως διαφορετικά πρόσωπα μιας κατάστασης η οποία έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα ή και παντού, αν θέλετε, σε ολόκληρο τον κόσμο? Είναι ένα από τα πολύ σημαντικά ερωτήματα και νομίζω πως έχουν μια σχέση, ότι το πρόσωπο πραγματικά δεν είναι ένα. Αυτό που συμβαίνει στα κοινωνικά δίκτυα είναι πραγματικά μια άγρια τοξική κατάσταση και γενικά είναι πολλοί εκείνοι που μιλούν για έναν λόγο εχθροπαθή, ο οποίος στείνεται σταδιακά εδώ και κάμποσα χρόνια και που καμιά φορά μπορεί να συμβάλλει στο να έχουμε αυτά τα τραγικά φαινόμενα. Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Κώστας Σταθάκης είναι μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι ένα τραγικό περιστατικό ο θάνατος της Βάγια Νέστορα. Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Μας φέρνει αντιμέτωπους με πράγματα τα οποία ίσως κανείς να είχε πιστέψει πως τα αφήσαμε πίσω μας, όμως όλα δείχνουν πως όχι. 23 13 33 84 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, και αν θέλετε να στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα στο Viber 69 300 78 291. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Είναι αλήθεια πως η Phoebe Bridges μετά από τις Boy Genius είχε, ξέρω εγώ, 6 χρόνια να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Όμως έχουμε ένα καινούριο άλμπουμ, το Lost Weekend, και έδωσε στην δημοσιότητα και μπορεί κανείς να το βρει σε όλες τις πλατφόρμες. Το Lost Boys που μόλις ακούσαμε είναι το κύριο single. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Αν έχετε όρεξη να κάνετε κάτι διαφορετικό μέσα στη μαυρίλα και την καταχνιά, ας ακούσουμε το καινούριο τραγούδι της Phoebe Bridges και ας δούμε και το βίντεο της. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ, είμαστε σε μια πάρα πολύ άγρια στιγμή. Πολύ άγρια μπήκε το καλοκαίρι του 2026. Όπως ενδεχομένως ακούσατε, υπάρχει σε εξέλιξη μια έρευνα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Γεγονός συνταρακτικό. Φεύγεις από το σπίτι σου, το είπε μια ένικος, και λέει γυρνώντας δεν είχα σπίτι να μείνω. Ευτυχώς, λέει, που είμαι ζωντανή και πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς έχει πάει λάθος, γιατί λένε πως είχαν οι ιδιοκτήτες παρατηρήσει κάποιες ρογμές και είχαν επικοινωνήσει με τους μηχανικούς οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την ανέγερση αυτής της πολυκατοικίας, και αν ισχύει αυτό το πράγμα το οποίο μας μεταδίδει το ρεπορτάζ, πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο. Πήγαιναν στο γραφείο του μηχανικού και έλεγαν πως βλέπουμε ρογμές και πως ενδεχομένως η πολυκατοικία έχει πάρει μία κλίση. Και η απάντησή του ήταν: και η πίζα γέρνει, αλλά μη φοβάστε, δεν πέφτει, αν είναι δυνατόν.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, σε ένα πάρα πολύ άγριο καλοκαίρι, σεισμοί στη Βενεζουέλα, 2.300 νεκροί, ένα νούμερο ασύλληπτο. Η χώρα έχει βυθιστεί στο πένθος και έχει κηρυχθεί πένθος. Μέσα σε όλα αυτά, μέσα από τα ερείπια, ένας άνδρας, 7 ημέρες μετά εντοπίστηκε ζωντανός. Είναι από αυτά τα ανίκωστα, τα οποία όμως καμιά φορά συμβαίνουν, και αν θα μπορούσε κανείς να σταθεί σε μια όμορφη εικόνα, είναι αυτή της Φώκιας. Η απίστευτη Φώκια εμφανίζεται σε μια παραλία της Σίμης. Τι ωραία που είναι στη Σίμη, τέλος πάντων πολύ μακριά από εδώ, αλλά πολύ ωραία. Κανονικά κολυμπάει δίπλα στον κόσμο, έτσι μπορείτε να το δείτε σε βίντεο, φωτογραφίες. Κινήθηκε ήρεμα η Φώκια μέσα στα νερά, πέρασε δίπλα από τους λουόμενους, οι οποίοι την παρακολουθούσαν με κατάπληξη και εννοείται με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Καλά, καθόλου δεν εννοείται, αλλά εν πάση περιπτώσει για λίγο στα υπέροχα και καθαρά νερά της Σίμης άνθρωποι και φώκια κατάφεραν να συνυπάρξουν. Τράβηξε φυσικά τα βλέμματα όλων, δεν έκατσε πολύ μαζί τους εννοείται, και φυσικά απομακρύνθηκε σε ένα πιο ήσυχο σημείο της παραλίας, όπου και έκανε βουτιά. Προφανώς προκάλεσε ενθουσιασμό, εννοείται ότι όλοι πήραν τα κινητά στο χέρι για να τραβήξουν τα βίντεο και να βγάλουν τις φωτογραφίες τους. Στη συγκεκριμένη φάση όμως ήταν ωραίο αυτό, γιατί έτσι το είδαμε και εμείς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά, για να έρθουμε πίσω στην πόλη μας, ανάστα ο κύριος, εξαιτίας της τρομακτικής τροπής που πήρε η επίθεση με γκαζάκια. Έτσι και αλλιώς αυτού του τύπου οι επιθέσεις έχουν κάτι το τρομακτικό και είναι επιθέσεις υψηλότατου ρίσκου. Έχει ξεκινήσει έρευνα, διαβάζω σε ρεπορτάζ της παράλλαξης ότι η Ελλάς αρχίζει να ψάχνει, έχει ξεκινήσει από χθες να ψάχνει τους υπεύθυνους για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και μάλιστα λέει, αναφέρει το ρεπορτάζ, το διαβάζω και εγώ τώρα μαζί σας, έχει 2-3 λεπτά που αναρτήθηκε, ότι ψάχνει σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών, και έχει επικεντρώσει την προσοχή της εκεί για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων, με απολογισμό προφανώς ενός τραγικού το θάνατο της γυναίκας αυτής, ενώ υπάρχουν και άλλοι 4 τραυματίες, έτσι. Νομίζω ότι η προσοχή όλων είναι στραμμένη σε αυτό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε νεότερα μέσα στη μέρα. Είναι πάντως μια έρευνα κρίσιμη και επαναλαμβάνω πως προφανώς δεν έχει πάρει απολύτως καμία οργάνωση, δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και δεν ξέρουμε και αν θα την αναλάβει μετά τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών πήγε και όλες 8.30 συντονισμένη στο 9.58 το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Κώστα Σταθάκη στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και απορώ πραγματικά, πολύ απορούμε δηλαδή, πώς καρφώθηκε στα κεφάλια των ανθρώπων ότι το καλοκαίρι η ζωή είναι εύκολη, στην πραγματικότητα είναι μια αγχωτική περίοδος, δεν είναι καν μια περίοδος της χαλάρωσης και επιτέλους έχει ξυπνήσει και η επιστήμη, όχι τίποτα άλλο, για να έρθει να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο όλοι έχουμε παρατηρήσει, κουβαλά αυτή τη γενικευμένη προσδοκία να χαλαρώσεις, να γεμίσεις μπαταρίες, αυτές τις μπαταρίες. Πόσο δύσκολα γεμίζουν, αν ποτέ γεμίζουν, πόσο εύκολα διάζουν, μπορούν να διάσουν μέσα σε ένα πρωινό, δεν έχουν απολύτως κανένα πρόβλημα. Πρέπει το καλοκαίρι να είμαστε χαρούμενοι, δραστήριοι και ανέμελοι. Το ότι δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά προφανώς έρχεται για να αλλάξει όλη αυτή την κοινωνική προσδοκία ότι πραγματικά μπορεί το καλοκαίρι να είναι κάτι το οποίο θα μας παραδώσει στην περίοδο που θα έρθει, δηλαδή στο φθινόπωρο και στο χειμώνα, σχεδόν καινούριος. Λες και υπάρχει καμιά περίπτωση όλα όσα κάνουμε χειμώνα να σταματήσουν το καλοκαίρι. Η επιστήμη λοιπόν έχει αποφασίσει να διερευνήσει το γιατί το καλοκαίρι είναι μια αγχωτική περίοδος και σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες οι υψηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν μόνο τη διάθεσή μας σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Έλα ρε επιστήμη, γιατί το λες αυτό? Το σώμα καταβάλει περισσότερη προσπάθεια να προσαρμοστεί στη ζέστη και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κόπωση, μπορεί να οδηγήσει σε εκνευρισμό, μπορεί να σε κάνει ευερέθιστο, μπορεί να σε κάνει καυγατζή, τέλος πάντων κάτι σου κάνει και κάτι όχι καλό εννοείται. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που τις ζεστές ημέρες νιώθουμε λιγότερο υπομονετικοί, είμαστε πιο εύκολα αγχωμένοι και είμαστε πιο πρόθυμοι να αρπαχτούμε με τον άλλον, καθώς το σώμα και το μυαλό είναι πιο συνδεδεμένο από όσο νομίζουμε σύμφωνα πάντα με την επιστήμη. Επίσης, το καλοκαίρι μερικές φορές σημαίνει και αλλαγή των ρυθμών, διακοπές. Πόσες να είναι αυτές οι διακοπές, ξέρω κι εγώ. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν διακοπές μακρές ή και διακοπές διαρκείας. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κάνουν και πάρα πολλές διακοπές, ούτε έχουν διαφορετικά ωράρια, όμως κάποιοι έχουν και δεν αποκλείεται. Ακόμη κι αν τέλος πάντων κάποια στιγμή δεν αλλάξουν πια και όλα στη ζωή σου, σαν σε μια μαγική εικόνα, να υπάρξει μια διαφορετική δομή μέσα στη μέρα. Μπορεί αυτές οι αλλαγές εκ πρώτης όψεως να είναι ευχάριστες, πλην όμως ρωτά κανείς τον εγκέφαλο αν μπορεί αμέσως αυτό το πράγμα το καινούριο να προσαρμοστεί, διότι η ρουτίνα είναι ένα άγιο πράγμα και στην κατηγορούν όλοι και οι αλλαγές οδηγούν αυτό το εργαλείο που έχουμε και λέγεται εγκέφαλο σε μια αποσταθεροποίηση. Συνεπώς, χάνοντας τη ρουτίνα μας, χάνουμε και ένα αίσθημα ασφάλειας και αυτό ναι μπορεί επίσης να οδηγήσει στο άγχος. Υπάρχουν τέλος πάντων διάφορα αντίδοτα στο καλοκαιρινό άγχος. Είναι επίσης κάτι, ένα άλλο πράγμα το οποίο έρχεται για να το τονώσει είναι το FOMO, το Fear of Missing Out. Μπορεί το καλοκαίρι να χτυπήσει κόκκινο αυτό βλέποντας διάφορες ας πούμε φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα, κόσμος που ταξιδεύει, κόσμος που κολυμπάει, κόσμος ξέρω εγώ που κάθεται και τρώει καρπούς για κόσμος που βρίσκεται σε μια δραστηριότητα και λες κοίτα πως ζουν οι άλλοι, εγώ γιατί να ζω έτσι. Οπότε αυτό δεν σου κάνει καλό. Συνεπώς θα πρέπει κανείς σε όλα αυτά να βάλει ενδεχομένως ένα χ και απλώς να ζήσει την απλή ρουτίνα του το καλοκαίρι. Ο καθένας από εμάς έχει έναν τρόπο ζωής να υποστηρίξει. Δεν ξέρω γιατί μας έχει περάσει στο μυαλό όλη αυτή εδώ η ιστορία, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας σαν να είναι μαγική εικόνα, γιατί απλώς αλλάζει μια εποχή. Το καλοκαίρι η ζωή δεν είναι εύκολη, είναι το ίδιο δύσκολη όπως σε όλες τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου, αλλά όπως και σε όλες τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου και το καλοκαίρι μπορεί κανείς να βρει εκείνα τα οποία θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως τα προσωπικά του καταφύγια.

Εδώ είμαστε. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Σήμερα έχουμε καινούργιες ταινίες στις αίθουσες και στους θερινούς κινηματογράφους. Τέλος πάντων, για να περάσει κανείς εκείνα τα πράγματα τα οποία μας κάνουν να αισθανόμαστε καλύτερα. Εντάξει, διαβάζουμε πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση ότι στον θερινό κινηματογράφο Απόλλων πρόκειται να προβληθεί μία ταινία η οποία έκαψε τη γενιά μου. Είναι το «Αίμα και πάθος», «The Hunger» του Τόνι Σκοτ. Πρωταγωνιστούν η Κατρίν Ντενέβ, ο Ντέιβιντ Μπόουι και η Σούζαν Σάραντον σε μία ταινία πραγματικά σκοτεινή και υποβλητική. Θέλω να σας πω μόνο το εξής. Ότι η ταινία ανοίγει μέσα σε ένα κλαμπ, ακούγεται στο βάθος το «Μπέλα Λουγκόσις Dead» των Bauhaus. Η Ντενέβ και ο Μπόου είναι βρικόλακες, είναι ντυμένοι με κατάμαυρα ρούχα και φορούν μαύρα γυαλιά και είναι απίστευτα και αδιανόητα cool και προσπαθούν να εντοπίσουν μέσα στο χάος τα επόμενα θύματα τους. Και κάποια στιγμή πέφτει στο διάβα τους η όμορφη νέα και αύγαλτη έτσι κι αλλιώς από εκείνη την εποχή, η Σούζαν Σάραντον, η οποία όταν κάποια στιγμή ξεκινά μια ερωτική σχέση μαζί τους, στη συνέχεια διαπιστώνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά στην υγεία της. Τέλος πάντων, δεν σποιλάρω και πάρα πολύ, απλά μπορεί κανείς να καταλάβει ότι όταν μια ταινία είναι γυρισμένη την εποχή την οποία η ταινία γυρίστηκε, μοιάζει σαν να είναι και ένα σχόλιο για το AIDS. Η Ντενέβ υποδίεται τη Μίριαμ και ο Μπόουι τον Τζον, που είναι αυτό εδώ το υπέροχο, καθλωτικό, απίστευτα ελκυστικό ζευγάρι, με τη διαφορά ότι δεν είναι ένα συνηθισμένο ζευγάρι, καθώς είναι βρικόλακες. Και η Σούζαν Σάραντον πέφτει στην παγίδα τους και πέφτει στην γοητεία τους. Είναι μια ταινία εξαιρετικά ζωφερή και θα σας πω, ενδεχομένως παλαιότερη, να έχετε κι εσείς μια κοινή ανάμνηση, που υπήρχε η πρώτη αφίσα αυτής της ταινίας. Δεν ξέρω αν θυμάστε, στην Παλαιών Πατρών, πάνω από τη Σβόλου, τον μικρό κινηματογράφο Θυμέλη. Είχαμε παρακολουθήσει και στρογγύματα. Από πού θα το πιάσει κανείς? Μάλιστα, κατέβαινες, ήταν υπόγειο το σινεμά, κατέβαινες κάποια σκαλοπάτια και έβλεπες την οθόνη από πίσω. Ήταν έτσι όπως ήταν φτιαγμένη η πολύ μικρή αίθουσα. Καθώς έμπαινες μέσα στο χώρο, μπορούσες να δεις την οθόνη από πίσω. Κατεβαίνοντας λοιπόν, είχε μια αφίσα της ταινίας του Τόνι Σκοτ, δίπλα σε μια αφίσα της ταινίας του Μπέργκμαν, μιλάω για το Αυγό του Φιδιού, και όταν κάποια στιγμή κατέστη δυνατόν να τη δω αυτή την ταινία, πραγματικά με είχε συγκλονίσει τα χρόνια εκείνα. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πως ένα τέτοιο φιλμ, μια τέτοια ταινία, με ένα τέτοιο ζωφερό συφραζόμενο, θα μπορούσε, ξέρετε, κανείς να το πάρει και να το εφαρμόσει ενδεχομένως σε οποιαδήποτε συνθήκη. Τέλος πάντων, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σταθεί απέναντι σε κάτι τέτοιο μια νέα γενιά.

Εδώ είμαστε. Σήμερα στις αίθουσες κάνει πρεμιέρα και το πάρτι γενεθλίων, μια ταινία του Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ με τον Βίλιαμ Νταφόε και την Έμα Σουάρεθ. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είναι μια ταινία η οποία είναι βασισμένη πάνω στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη με τον ομώνυμο τίτλο. Γνωρίζω κάπως και προσωπικά τον Πάνο Καρνέζη με την έννοια του ότι του είχα πάρει ορισμένες συνεντεύξεις. Μάλιστα ήμουνα και παρουσιάστρια ενός εκπληκτικού βιβλίου του με τίτλο «Οι Φυγάδες», που ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι είχε γράψει μέχρι τότε, και πραγματικά έχω να πω ότι είναι ένας συγγραφέας και ένας απίστευτα ευγενικός άνθρωπος και ένας εξαιρετικός συνομιλητής και ένας συγγραφέας ο οποίος είχε κάνει πάταγο, εάν το θυμάστε, με τις μικρές ατιμίες, ήταν στις αρχές έτσι, με το γύρισμα του αιώνα και της χιλιετίας, 2003 όταν κυκλοφορεί μία συλλογή διηγημάτων η οποία μας πηγαίνει σε ένα ανώνυμο ελληνικό χωριό. Ο Καρνέζης θεωρώ πως δεν είναι Έλληνας συγγραφέας, παρά το γεγονός ότι έχει γεννηθεί στην Αμαλιάδα, ότι κάποια στιγμή πηγαίνει στη Μεγάλη Βρετανία για σπουδές, όμως νομίζω ότι τα βιβλία του γράφονται πρώτα στην αγγλική γλώσσα και ο ίδιος τα μεταφράζει στα ελληνικά, εκτός αν γίνεται το αντίθετο. Τέλος πάντων δεν το θυμάμαι αυτό πάρα πολύ καλά. Έχει μια εντελώς δική του θεματολογία και αρκετά πρόσωπα ο συγγραφέας, και μάλιστα στους Φυγάδες μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ο Καρνέζης, ο οποίος γράφει πολύ προσεκτικά πράγματα, ας πούμε ότι είναι και ένα είδος σπουδής πάνω στους παλιούς μάστερς και έχει δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το πράγμα, το οποίο θα έλεγε κανείς περιγραφές, και έχουν τη σημασία τους, μιας και μαζί του μπαίνουμε σε ένα ανίκιο το οποίο όπως είναι η ζούγκλα. Γενικά ο Καρνέζης έχει πολλά και διαφορετικά πρόσωπα και ένα από αυτά είναι το πάρτι γενεθλίων, το οποίο νομίζω πως στα ελληνικά είναι πλέον εξαντλημένο. Έκανε δύο εκδόσεις από διαφορετικό εκδότη, κανένας από τους δύο εκδότες δεν είναι αυτή τη στιγμή ενεργός, δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια τρίτη, γιατί ξέρετε μέσα σε όλες αυτές τις διαδρομές κάπου χάνουμε και τον μπούσουλα. Είναι ένα πάρα πολύ

δυνατό βιβλίο. Όταν κάποια στιγμή ένας μεγιστάνας, ο οποίος βρίσκεται τέλος πάντων σε μία θαλαμιγό και ετοιμάζεται να γιορτάσει, είναι 1975, έτσι, σε μικρό νησί της Μεσογείου, μεγιστάνας, κάπου πηγαίνει το έρμο το μυαλό μας. Ξέρει ότι η κόρη του είναι έγκυος, είναι όμως έγκυος από κάποιον που δεν εγκρίνει και κατά τη διάρκεια αυτού του πάρτι έχει σκοπό να την πείσει να διακόψει την κοίησή της, γι' αυτό και έχει μαζί του και έναν γιατρό ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει τέλος πάντων την ιατρική επέμβαση, αλλά μαζί του είναι και ένας δημοσιογράφος νεαρός ο οποίος παρακολουθεί τα πράγματα και βρίσκεται εκεί για να γράψει τη βιογραφία του μεγιστάνα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αφήγηση τους δρόμους που παίρνει, εναλλάσσεται μεταξύ γεγονότων που διαδραματίζονται την ημέρα του πάρτι, αλλά και γεγονότων που μας δείχνουν την πορεία του μεγιστάνα, πώς έχουν αποκτηθεί όλα αυτά τα πλούτη και όλη αυτή η φήμη, και βεβαίως ταυτόχρονα υπάρχει στη μέση και ο δημοσιογράφος όπως τα ψάχνει. Αυτές είναι τρεις διαφορετικές οπτικές οι οποίες έρχονται μέσα από ένα γεγονός. Είναι πάρα πολύ ωραία γραμμένο το βιβλίο. Θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα μεταφερθεί στο σινεμά. Όχι γιατί τέλος πάντων είναι ένα βιβλίο που είναι τόσο πια ιδιαίτερα γραμμένο που δεν μεταφέρεται, αλλά που έχει πάρα πολύ να κάνει με το πώς πραγματικά αυτό τον δέδαλο που μπορεί να είναι μία ανθρώπινη ζωή μπορεί κανείς να τον μεταφέρει στην οθόνη. Μάρκος Τιμολέων, ο πανίσχυρος μεγιστάνος, ο οποίος διοργανώνει στο πολυτελές νησί του αυτό το πάρτι γενεθλίων, και είναι μια βραδιά η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους. Τον μεγιστάνο τον υποδίεται ο Βίλιαμ Νταφόε, που πάντα χαιρόμαστε όταν τον βλέπουμε.

0: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Και στο διαδικτύο, RTECO.gr.

Λοιπόν, πήγε κιόλας 9 και 8 πρώτα λεπτά σε ένα άγριο καλοκαίρι, είναι 2 Ιουλίου, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Σήμερα λέμε αρκετά πράγματα για τις ταινίες και διαβάζω, πρέπει να σας πω, όχι χωρίς ενδιαφέρον, πως η ταινία The Omen, η προφητεία, έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά. Νομίζω πως είναι μέσα στην πρώτη τριάδα των πιο τρομακτικών, με την έννοια ενός ψυχολογικού τρόμου, ταινιών που μπορεί να σε στοιχιώσει και τέλος πάντων να μην σε κάνει να κοιμηθείς πολύ καλά τη νύχτα. Έχει βεβαίως και αυτήν την vintage αισθητική η προφητεία, η οποία, ξέρετε, έχει και αυτούς τους καταπληκτικούς ηθοποιούς, Gregory Peck, Lee Remick, σκηνοθετεί ο Richard Donner πάνω σε ένα σενάριο του David Seltzer και βεβαίως παίζει ο μικρός Steven, θα το δω το όνομά του, δεν μπορώ να το θυμηθώ, δεν έκανε πολύ σπουδαία καριέρα μετά, ο οποίος υποδίεται τον Damian. Έχετε καταλάβει τώρα για ποια ταινία μιλάω, είναι τρεις οι ταινίες οι οποίες μπορούν να σε κάνουν να χάσεις τον ύπνο σου. Αλφα ο Εξορκιστής, κατά την άποψή μου είναι η πιο τρομακτική ταινία η οποία γυρίστηκε ποτέ των ποτών, δηλαδή σε δηλητηριάζει από πάνω μέχρι κάτω, δεν μπορείς να κλείσεις μάτι. Ακόμη και όταν βγαίνεις από την αίθουσα και θεωρείς ότι είσαι καλά, δεν είσαι και πάρα πολύ καλά, με κάποιο τρόπο ο Εξορκιστής θα έρθει και θα σε βρει. Μιλάω με πάντο για τον πρώτο, έτσι, του William Friedkin, ο Father Carras, πω τις σκηνές ήταν εκείνες, η Linda Blair, μιλάμε, μία ακόμη ταινία, το μωρό της Rosemary. Τι μπορεί να πει κανείς για αυτή την ταινία του Πολάνσκι? Ό,τι και να πει, πραγματικά είναι λίγο. Άλλο δηλητήριο που χύνεται από εκεί και όλα αυτά, ξέρετε, μέσα σε μια μοντέρνα πόλη όπως είναι η Νέα Υόρκη. Μια Φάρο και Τζον Κασαβέτης, πιο γοητευτική από ποτέ, σε ένα ζευγάρι ερωτευμένο. Μάλιστα κάποια στιγμή εκείνη, η οποία βρίσκεται σε ενδιαφέρουσα, είναι έγκυος, πηγαίνει και κόβει τα μαλλιά της στο Βιντάλ Σασούν. Υπάρχει, ας πούμε, και μια τέτοιου τύπου διάσταση και υπάρχει, γιατί παίζει το δραματουργικό της ρόλο, έτσι, να σου δείχνει ότι μιλούν για ανθρώπους οι οποίοι είναι μοντέρνοι και που είναι άνθρωποι του σήμερα, τέλος πάντων του τότε σήμερα, και όμως από πίσω το σκότος καραδοκεί. Και νομίζω πως το τρίτο είναι ο Damian, το The Omen, εκπληκτικό φιλμ, πραγματικά δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από την οθόνη, είναι και καθηλωτική ιστορία και καθηλωτικές ερμηνείες. Λοιπόν, αυτή η σκοτεινή θρίλερ ταινία που σε κάνει να χάσεις τον ύπνο σου κλείνει 50 χρόνια ζωής. Μάλιστα θα γίνει και μια προβολή, αν δεν κάνω λάθος, στο BBC. Ο Gregory Peck έτσι κι αλλιώς υποδίεται ένα Βρετανό διπλωμάτη, είναι παντρεμένος με τη Lee Remick. Δυστυχώς χάνουν το μωρό τους κατά τη γέννησή του, όμως εκείνος κρυφά υιοθετεί ένα βρέφος το οποίο έρχεται για να τους παρηγορήσει εντός εισαγωγικών μετά από αυτήν τη μεγάλη και τραυματική απώλεια, όμως τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτό που δεν γνώριζα καθόλου είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτών των γυρισμάτων είχαν συμβεί μύρια όσα πλήστα φρικτά περιστατικά, με αποτέλεσμα η προφητεία όχι απλώς να είναι μια ταινία για το διάβολο, αλλά να θεωρείται και μια από τις πιο καταραμένες ταινίες όλων των εποχών. Αλήθεια ψέματα, τι να σας πω κι εγώ, λένε κάποιοι, δεν μπορεί αυτό να είναι σύμπτωση, μπορεί να είναι και σύμπτωση, διότι ένα είδος κατάρας ακολουθεί και το μωρό της Rosemary, αλλά κυρίως τον Εξορκιστή. Και δεν ξέρω αν θυμάστε πράγματα που έλεγαν για τη 13χρονη τότε πρωταγωνίστρια, τη Linda Blair. Μας αρέσει να αγγίζουμε το σκότος, η μαγική σκέψη ποτέ δεν πεθαίνει και ο τρόπος με τον οποίο μερικοί σκηνοθέτες το κάνουν είναι πραγματικά καθηλωτικός. Τι να πω, αν δεν έχετε δει την ταινία «Η προφητεία», τυχεροί είστε, γιατί θα μείνετε άφωνοι. Έχει πια και αυτή τη vintage αισθητική, ασύλληπτα καλογυρισμένη και τρομερή μουσική από τον Τζέρι Γκόλτσμιθ. Πρόκειται για παραγωγή μεγατόνων, όχι παίξε γέλασε. Το θέμα είναι σκοτεινό, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα δικά μας.

Έχω κάποια μηνύματα από φίλους για αυτές τις ταινίες. Χαίρομαι που συμφωνείτε μαζί μου ότι οι ταινίες αυτού του υπαινικτικού τρόμου, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και τόσο υπαινικτικός, είναι ταινίες οι οποίες αποτελούν ένα είδος, ας πούμε, σπουδή στο κακό, για να το θέσουμε έτσι. Εν πάση περιπτώσει είναι πολύ πιο τρομακτικές από εκείνες που είναι, ξέρω εγώ, πειραματικές, πώς το λένε αυτό το φαινόμενο τώρα, το Backrooms ή ξέρω εγώ το Blair Witch Project που είχε κάνει πολύ μεγάλο σουξέ το 2000, πόσο μάλλον ταινίες οι οποίες είναι φτιαγμένες έτσι με πολύ προχωρημένη τεχνολογία και βασίζουν πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι της βίας. Δεν είναι ότι δεν βλέπεις τρομακτικές σκηνές, αλλά βία-βία, έτσι βία τσχας από ταβέρνας, εννοείται πως δεν έχουν σε καμία των περιπτώσεων. Αν κάτι μας ανησυχεί, είναι γιατί έρχεται να ξύσει μέσα ιστορίες, τις οποίες τις έχουμε ακούσει από παιδιά και τέλος πάντων, βασίζονται πάνω στις πολύ μεγάλες παραδόσεις του χριστιανικού κόσμου, έτσι που είναι ο κόσμος στον οποίο μεγαλώσαμε όλοι. Δεν ξέρω ποια μου αρέσει περισσότερο, γιατί ένας φίλος με ρωτά, νομίζω το μωρό της Ρόσμαρη, αν και θεωρώ πιο τρομακτική ταινία όλων των εποχών, τον εξορκιστή. Όχι ότι ο Ντέμιαν πάει πίσω, Ντέμιαν το λέω εξαιτίας αυτού του μικρού παιδιού, το οποίο το βλέπεις αυτό πάλι, ότι αποφασίζει να σου δείξει το σκότος μέσω της μορφής ενός παιδιού, ένα κατά τα άλλα θα μπορούσε να είναι αξιαγάπητο παιδάκι. Όμως όλα πάνε λάθος μαζί του και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Πάμε τώρα λίγο σε κάτι άλλο. Ανεμοδαρμένα ύψη. Έσπασαν ρεκόρ στην σπάνια πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος. Είχε κυκλοφορήσει το 1847, όπως ξέρετε, η Έμιλι Μπροντέ είχε χρησιμοποιήσει το ψευδώνυμο Έλις Μπέλ. Έγινε το ακριβότερο βιβλίο γυναίκα συγγραφέα που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία, πιάνοντας 1,2 εκατομμύρια λίρες. Δεν τα λες και λίγα. Το έβγαλαν σε δημοπρασία οι Christie's. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί σε βιβλίο που είναι γραμμένο από γυναίκα. Φανταστείτε, το επαναλαμβάνω αυτό, φανταστείτε με ποιο τρόπο γίνονται τέλος πάντων τέτοιου τύπου καταχωρήσεις, μετρήσεις και στατιστικές. Η έκδοση είχε κυκλοφορήσει από τον Thomas Cotley Newby σε 3 τόμους. Οι 2 τόμοι περιλαμβάνουν τα ανεμοδαρμένα ύψη της Έμιλι, που εκδόθηκαν με το αντρικό αυτό ψευδώνυμο. Το δεύτερο περιλαμβάνει το Agnes Grey της Anne Brontë και ο τρίτος τόμος περιλαμβάνει το Agnes Grey της Anne Brontë με το ψευδώνυμο εκείνη Acton Bell, διότι οι γυναίκες χρειάστηκε να υποδηθούν και χρειάστηκε να υιοθετήσουν ανδρικές ταυτότητες προκειμένου να έχουν την εκδοτική τους παρουσία, και υπάρχει και αυτή η φορτισμένη ιστορικά λεπτομέρεια της πώλησης για το πώς πραγματικά επιτέλους μπορεί κανείς να ξέρει ότι είναι ένα βιβλίο γραμμένο από γυναίκα και μάλιστα να είναι το ακριβότερο που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία. Και η σπανιότητα του αντιτύπου διαβάζω στο ρεπορτάζ δεν βρίσκεται μόνο στην πρώτη έκδοση, διότι το σετ σώζεται στην αρχική φασμάτινη βιβλιοδεσία του, για αυτούς που τους ενδιαφέρουν οι πορείες των βιβλίων ως αντικείμενα, ένα στοιχείο εξαιρετικά σπάνιο για τα ανεμοδαρμένα ύψη, με τους Christie's να είναι πολύ περήφανοι τέλος πάντων για αυτό. Ο αριθμός των αντιτύπων τώρα που τυπώθηκαν το 1847 δεν είναι απολύτως βέβαιος, όμως η Σαρλότ Μπροντέ είχε αφήσει να εννοηθεί τότε ότι η αρχική έκδοση ήταν μάλλον περιορισμένη, πιθανώς γύρω στα 250 αντίτυπα. Όσα σώζονται σήμερα στην αρχική βιβλιοδεσία του εκδότη θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια, ενώ οι Christie's περιγράφουν το συγκεκριμένο που πουλήθηκε σε αυτό το πολύ υψηλό ποσό ως ένα από τα καλύτερα αντίτυπα τα οποία παρέμειναν σε ιδιωτικά χέρια.

Λοιπόν, έβλεπα μία φωτογραφία στο National Geographic. Είναι ένα αρσενικό αφρικανικό τζακάνα, είναι ένα απίστευτο πτηνό, κάπου στη Ναμίμπια, και διάβασα ότι το πτηνό αυτό το αποκαλούν πτηνό του Ιησού. Μου έκανε τεράστια εντύπωση ο χαρακτηρισμός. Γιατί να το αποκαλούν έτσι? Γιατί έχει εξαιρετικά μακριά και πόδια, απίστευτα πόδια, και έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να περπατά πάνω σε φύλλα από νούφαρα, τα οποία σε μια επιπλέουσα βλάστηση, δίνοντας την εντύπωση ότι περπατά στο νερό. Είναι καταπληκτικό αυτό. Γεγονός τέλος πάντων που το αποδίδει αυτό εδώ το προσωνύμιο, είναι ένα υπέροχο πτηνό. Και δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πολύ τακτικά φωτογραφίες του. Τώρα ποιος ξέρει, ποιος μάγος από το National Geographic, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή, κατάφερε να το δει, να το αναγνωρίσει προφανώς και να κάνει λήψεις. Και μάλιστα δίπλα του ήταν και ένας νεοσός, το παιδί του, για να το θέσω έτσι, Ιησούς διπλός στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας πιο μεγάλος και ένας πιο μικρός, απίθανα πλάσματα. Δεν ξέρω αν είναι ένα είδος που απειλείται, θέλω να πιστεύω πως όχι. Μπορεί κανείς να το δει, να περπατά πάνω σε λίμνες, πάνω σε έλλη, αλλά και σε πλημμυρισμένες εκτάσεις της υποσαχάριας Αφρικής.

Πήγε κιόλας και 27, Γιώργος Τούλας ασυγκράτητος έρχεται, ο Κώστας Σταθάκης ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Με ένδυμα περιπάτου.
1: 2 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Cine Alex κάνει πρεμιέρα η ταινία «Η πρόσκληση» με τους Πενέλοπε Κρούς και Έντουαρντ Νόρτον. Ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δείπνο τους γείτονες του πάνω ορόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα αποφεύγουν. Ο Αμερικανός μπασίστας και συνθέτης Mike Parker έρχεται στη Θεσσαλονίκη με το Mike Parker Trio για μια συναυλία σύγχρονης jazz στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δεύτερη μέρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο για τη μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Πέπλα της» με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τους Πριμαβέρα εν Σαλονίκο. Οι μουσικές Πέμπτες επιστρέφουν το καλοκαίρι του 2026 στην Πλάζα Ρετσού στην Καλαμαριά, προσκαλώντας το κοινό σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών με φόντο το Θερμαϊκό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο Σταύρος Σιόλας έρχεται στο Θέατρο Κήπου με τη μουσική παράσταση «Γιορτή στον Κήπο». Με τη χαρακτηριστική φωνή του και τραγούδια που ενώνουν το λυρισμό με την ελληνική μουσική παράδοση, ο αγαπημένος τραγουδοποιός παρουσιάζει μια συναυλία εφόλης της ύλης. Και στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Γιώργος Αλκαίος με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία του. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο από τις 9.30 μέχρι τις 11 κάθε μέρα, ο Κώστας Σταθάκης στον ήχο και ο κοσμοπολιτισμός είναι ίσως ένα τεράστιο παράθυρο στον κόσμο, ήταν πάντα ο τρόπος για να αντιμετωπίζει κανείς τα πράγματα, για να ανοίγει λίγο το μυαλό από τις μουσικές, από τον ακούς δηλαδή μια ethnic μουσική από ένα μέρος του πλανήτη μέχρι ένα jazz κομμάτι που ηχογραφήθηκε σε ένα κλαμπ του Παρισιού ή ένα δημοτικό από την Ήπειρο, να μην είσαι κολλημένος δηλαδή στα ίδια και στα ίδια, το να βλέπεις ταινίες που παρήχθησαν σε οποιαδήποτε κινηματογραφία του πλανήτη, του να ταξιδεύεις σε μέρη που πιθανά δεν πηγαίνουν άλλοι, όχι γιατί δεν είναι trendy, αλλά γιατί φοβούνται. Το να κουβεντιάζεις με ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη για σένα και να τους ακούς, να σέβεσαι τη γνώμη τους. Το να μην καταφεύγεις στα άκρα. Η εχθρότητα, το μίσος, η βία δεν οδήγησε ποτέ σε τίποτα καλό. Το έχει αποδείξει η ιστορία διαχρονικά.

Είμαστε εδώ λοιπόν και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και μια ματιά στις ειδήσεις και τις ελληνικές και τις διεθνείς. Δεν σε κατησυχάζει ότι τίποτα μπορεί να πάει καλά. Ίσως γι' αυτό ένα καινούριο ευρωβαρόμετρο σήμερα το πρωί δείχνει ότι ένας στους τρεις Ευρωπαίους φοβούνται χειρότερες μέρες, οικονομικά τουλάχιστον, αλλά και γενικά. Δεν βλέπουν η ζωή τους να καλυτερεύει, μονάχα να χειροτερεύει παντού. Οι μεγαλύτερες ηλικίες, λέει, είναι πιο απεσιόδοξες, οι νέοι οφείλουν να είναι πιο αισιόδοξοι όσο μπορούν και υπάρχουν και τεράστιες αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες. Υπάρχουν χώρες φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τα πράγματα πάνε καλύτερα. Τα υψηλότερα, λέει, στοιχεία οικονομικής απεσιοδοξίας εμφανίζονται στη Γαλλία από όλη την Ευρώπη. Πολύ ψηλά είναι και στην Πορτογαλία, τη Γερμανία και την Αυστρία. Αντίθετα, πιο αισιόδοξοι είναι οι πρώην Ανατολικοευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν άλλα μέτρα και σταθμά, ίσως και λόγω παρελθόντος, τι να μας πούν και αυτοί, τα έχουν δει όλα. 50% των Ευρωπαίων εξακολουθεί να διατηρεί θετική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στους δύο δηλαδή, και μόλις 17% αρνητική. Αυτό είναι τουλάχιστον σπουδαίο, ότι δεν έχει χάσει ο θεσμός ακόμα την αξιοπιστία του, λέμε τώρα.

Το ωραίο μου το καλοκαίρι είναι ότι τουλάχιστον υπάρχει λίγο παραπάνω εξωστρέφεια. Οι άνθρωποι βγαίνουν, κυκλοφορούν. Έβλεπα χθες κόσμο που ήταν στα κάστρα όχι για το φεστιβάλ Επταπηριού για το οποίο πήγα εγώ για να δω το Μποέμ, την όπερα Μποέμ, αλλά γιατί ήταν εκεί επάνω, δίπλα στο Επταπήριο που είχε αυτό το μαγικό μπαλκόνι που βλέπεις όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ήταν λοιπόν ζευγάρια, γυναικοπαρές, άνθρωποι οι οποίοι ατένιζαν την πόλη από ψηλά την ώρα της Δύσης, και αυτό είναι μια ωραία εικόνα που επαναλαμβάνεται σε διάφορα σημεία βέβαια της πόλης, στην παραλία της, στα πάρκα της, και τουλάχιστον το καλοκαίρι, ακόμα και αν δεν πας κάπου, αν δεν έχεις δηλαδή τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις ένα από τα θεάματα, έχεις τη δυνατότητα να απολαύσεις το δημόσιο χώρο με έναν τρόπο λίγο έτσι, να το πω, πιο ανοιχτό καρδό από ότι το χειμώνα. Ένα από τα ωραιότερα κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ.

κοπάει την κοινωνία. Σε δείτε. Νην κατάπον παμελίνη. Σε δείτε. Σε δείτε.

Σε αυτό το δημόσιο χώρο βέβαια το καλοκαίρι υπάρχει και το ιδιωτικό. Υπάρχουν τα δεκάδες πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν σε μια πόλη σαν τη δική μας και να έχουν όλα κόσμο, όπως χθες που ήταν φύσκα ο Μάλα μας, φύσκα η όπερα στο Επταπύργιο, φύσκα οι υπόλοιπες συναυλίες, εκδηλώσεις, τα σινεμά και τα υπόλοιπα που ήταν σε εξέλιξη, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μία από τις πιο όμορφες ιστορίες που συμβαίνει σχεδόν 20 χρόνια τώρα, 20 χρόνια είναι σίγουρα που υπάρχει αυτή η γλυκιά ιστορία που λέγεται Στερέωσης, η ωραιότερη κολεκτίβα φωτογράφων που έχει φτιαχτεί ποτέ σε αυτή την πόλη και η οποία αποτυπώνει την πόλη στη διάρκεια του χρόνου, και έχουν περάσει άπειροι άνθρωποι από εκεί, φίλοι μας που μεγάλωσαν και τώρα περνάνε τα παιδιά τους, τα δικά μας παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και το έργο όλων αυτών κάπως έχει καταγραφεί και αποδοθεί και έχει εκτεθεί στην ωραιότερη δημόσια έκθεση φωτογραφίας που λέγεται 99 ώρες και τελειώνει απόψε τα μεσάνυχτα. Και να είστε, αν δεν έχετε πάει, να πάτε δίπλα ακριβώς στο Μακεδονία Παλάς, απέναντι από τον Ναταλή. Κάθε χρόνο το ραντεβού είναι εκεί, και όχι μόνο με τις φωτογραφίες και με όλα τα υπόλοιπα που οργανώνουν τα παιδιά σε αυτή την εκπληκτική γιορτή της φωτογραφίας που αγκαλιάζει βέβαια και τα υπόλοιπα των τεχνών.

4 λεπτά πριν από τις 11 και είναι όντως μια υπέροχη ιστορία, η ιστορία της στερέωσης. Για τους πολλούς που δεν ξέρουν, αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε βέβαια στο κέντρο, δεν ξεκίνησε στην Ικτίνου, δεν ξεκίνησε εκεί που είναι τώρα ή που είναι τα τελευταία χρόνια. Είναι μια ιστορία του Μπιώτικη, μια ιστορία που γεννήθηκε στην Τούμπα, στην οδό Καρακάση, λίγο πιο κάτω από το σχολείο μας, από ανθρώπους που πήγαιναν στο δικό μας σχολείο και που τους εκτιμούσαμε πολύ και αποφάσισαν κάποτε να στήσουν ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Ύστερα κατέβηκε στο κέντρο, έτυχε να ξέρω από τότε και από πάντα τον Άγγελο Ζημάρα, την ψυχή αυτής της ιστορίας που την ξεκίνησε, και να βλέπω την πορεία αυτού του παιδιού του στο πέρασμα του χρόνου, η οποία είναι μια πορεία υπέροχη μέσα στις δυσκολίες της.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.

Ήταν πάντα η Βραζιλία το όνειρο της απόδρασης των ανθρώπων για έναν κόσμο πιο χαλαρό, άσχετα αν οι Βραζιλιάνοι δεν ζουν τόσο χαλαρά όσο φανταζόμαστε εμείς. Είναι πρωινό Πέμπτης, ο Ιούλιος προχωρά, είμαστε στις 2 Ιουλίου πια. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του σταθμού από τις 9.30 μέχρι τις 11, όπως κάθε πρωί, 23-13-3-38-456-958 και ενώ τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54-160 και κυρίως Viber πια, Viber αδερφή μου, 6930-078-291. Τη ζωή μου σου βλέπω, αν βλέπω καλά στην κονσόλα του ήχου, φοράει και δυο ζευγάρια γυαλιά που να βγάλεις άκρη.

Λένε πως η φωνή της όταν τραγουδάει τη Μόρνα έχει κάτι από τη θλίψη της πατρίδας της, του πράσινου ακροτηρίου που λέγεται πράσινο αλλά κατά πράσινο δεν είναι. Εκεί που οι γυναίκες αποχαιρετούσαν πάντα στο λιμάνι λόγω της φτώχειας, της τεράστιας που έπλητε την περιοχή, τους άντρες οι οποίοι έφευγαν για να βρούνε την τύχη τους μακριά και να στείλουν χρήματα από τις οικογένειες. Κάπως έτσι έχουμε στο νου μας, είχαμε στο νου μας την τεράστια Σεζάρια Εβόρα που πέθανε στις 17 Δεκεμβρίου του 2011 αφού προλάβαμε σε αυτή τη ζωή να τη δούμε 3-4 φορές, μία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και άλλες αλλού. Ξυπόλυτη ντίβα τη λέγανε όσο ζούσε και τραγουδούσε τα τραγούδια της πατρίδας της όπως το Σοντάτ που πάντα είχαν μια θλίψη και πάντα την αλμύρα του Ατλαντικού που έσκαγε σε αυτές τις άγονες γωνιές της Αφρικής.

Ένα ολοκένουργιο μιούραλ στο Βαρδάρι, μπαίνοντας στην πόλη στο σημείο 0 του Θέμη Κωνσταντινόπουλου, κατά κόσμο ΝΤΕΜ. Αλλάζει την όψη μιας περιοχής η οποία προχωράει στο μέλλον και θα προχωρήσει πολύ γρηγορότερα στο μέλλον όταν ξεκινήσει αυτή η ανάπλαση και δούμε λιγάκι ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί εκεί και πώς θα ξαναμπεί στη ζωή της πόλης μια περιοχή που εξορίστηκε πάρα πολύ καιρό τώρα.

Λοιπόν, βλέπω αυτά τα νούμερα που δεν τα είχα πάρει χαμπάρι χθες που βγήκαν. Από την τελευταία έκθεση του ΟΣΑ για την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς, η Ελλάδα λέει βρίσκεται πολύ κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Πράγμα που σημαίνει ότι σε συνδυασμό με την τελευταία θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αγοραστική δύναμη, άρα μιλάει για μια φτωχοποίηση, κατατάσσεται λέει πλέον σαφώς στις τριτοκοσμικές χώρες. Το 58% των ανθρώπων στην Ελλάδα ιεραρχεί τον πληθωρισμό σαν την κορυφαία πρόκληση της χώρας. Το 52% είναι ο μέσος όρος των ΟΑΣΑ. Είναι χαρακτηριστικό λέει ότι η εμπιστοσύνη κατρακυλάει απέναντι σε όλους τους θεσμούς, το κοινοβούλιο, τα πολιτικά κόμματα, τη δικαιοσύνη, την αστυνομία και φυσικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου εκεί χάνεται κάθε μέρα και ένα καινούριο ρεκόρ και πάμε στο επόμενο. Μετά λέει, βλέπει κανείς και άλλα πράγματα, ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι πυλώνας σταθερότητας, έχουν τη μεγαλύτερη εκτίμηση και είναι η πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση που έχει πέσει τόσο χαμηλά η εμπιστοσύνη των ανθρώπων αυτής της χώρας απέναντι στους θεσμούς και στη δημοκρατία. Ανατριχιαστικό ακούγεται.

Έβλεπα χθες βράδυ στην όπερα La Bohème του Πουτσίνη, στο ανέβασμα που έκανε το Κέντρο Πολιτισμού της Νομαρχίας, στο Φεστιβάλ του Επτά Πυργίου, αυτή τη σπουδαία ορχήστρα που είναι το καμάρι της πόλης. Μιλάω για την Κρατική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης και τους ακαταπώνητους μουσικούς της, οι οποίοι είναι πάντα εκεί όπου τους ζητηθεί και με όποιο τρόπο, και δείχνουν το σπουδαίο τους έργο κάθε φορά και με πιο εντυπωσιακό τρόπο. Και μιλάμε για μουσικούς εξαιρετικά σπουδαγμένους, με πάρα πολλές περγαμηνές και τεράστιο έργο, το οποίο δεν διαφημίζουν ποτέ, είναι χαμηλότονοι.

10 και 36, 958, έχει γίνει λέει μια viral πρόβλεψη του Μαραντόνα για το Μουντιάλ που λέει θα καταστρέψουν το ποδόσφαιρο. Το είχε πει λέει για τη διοργάνωση του 2026 πριν φύγει από τη ζωή το 18, ήταν αγκαλισμένο σε μια τηλεοπτική εκπομπή και σήμερα όλοι ψάχνουν να βρουν αν έχει δώσει αλήθεια και αν όντως είμαστε μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή. Αυτά τα ξέρεις που μαντεύεις είναι πάντα εντυπωσιακά γιατί μετά προσπαθούν με διάφορους τρόπους να εξηγήσουν όλοι αν επαληθεύτηκε ή όχι η προφητεία.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι 11 παρατέταρτο σε αυτό το πρωινό της 5ης 2 Ιουλίου. Έχει και μια συγκέντρωση. Το απόγευμα έχει καλέσει ο ΝΕΔ στην υπόθεση αυτού του τρομοκρατικού χτυπήματος. Η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική λέει, βρίσκεται στα χνάρια τριών προσώπων που έχουν καταγραφεί από κάμερες. Το είπαμε και ξεκινώντας την εκπομπή, το ξαναλέω και τώρα, η βία στο μόνο πράγμα που οδηγεί είναι σε βία. Είναι παράνοια να πιστεύεις ότι έτσι μπορεί να... Καταρχήν δεν είσαι τιμωρός, ούτε Ζωρό είσαι, ούτε Μπάτμαν, ούτε τίποτα. Υπάρχουν για όλα τα πράγματα θεσμοί, τους οποίους οφείλει κανείς να σέβεται.

Έχει ένα δημοσίευμα ο Economist που απλά επιβεβαιώνει όσα σκεφτόμαστε πολλοί άνθρωποι τον τελευταίο καιρό, ότι οι άνθρωποι, ειδικά οι νέοι, χάνουν τις δεξιότητές τους όλο ένα και περισσότερο. Τις τελευταίες εβδομάδες, λέει, 1.800 καθηγητές μαθηματικών και φυσικών επιστημών σε όλο το σύστημα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας εξέδωσαν μια αυστηρή προειδοποίηση. Οι πρωτοετής φοιτητές φτάνουν στο πανεπιστήμιο χωρίς καν τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να πετύχουν στη διετοβάθμια εκπαίδευση. Δεν σου λέω ότι γίνεται όταν τελειώνουν. Οι δεξιότητες χάνονται η μια μετά την άλλη, ακόμα και σε ελίτ ιδρύματα όπως το Harvard. Δεν μπορούν ούτε ένα ολόκληρο βιβλίο να διαβάσουν, λέει, οι φοιτητές. Καλά, δεν σου λέω να ασχοληθούν με σύνθετα κείμενα κτλ. Τα νούμερα ανεβαίνουν παγκόσμια. Ο COVID επιδείνωσε σημαντικά, λέει, την κατάσταση. Η πτώση των σχολικών επιδόσεων και τρόπος που γίνονται τα μαθήματα στα σχολεία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Η πτώση, λέει, έχει αρχίσει πολύ πριν την πανδημία. Ο τρόπος που γίνονται οι εξετάσεις, η διδασκαλία, ο ρόλος που παίζουν οι οθόνες, τα κοινωνικά δίκτυα που βοηθούν στην αδυναμία συγκέντρωση όλους μας, όχι μόνο τους πιτσιρικάτους, τώρα μην λέμε ότι να είναι. Ο πληθωρισμός των βαθμολογιών που βάζουν αβέρτα βαθμούς χωρίς να τους αξίζει κανείς, η τεχνητή νοημοσύνη, η ακαδημαϊκή απάτη, όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση εφιαλτική. Η ζωή μου σου μου λέει να σας χαιρετήσω, σας χαιρετώ λοιπόν. Αύριο πάλι, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, εδώ από τις 9.30, Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί, να είστε καλά.

0: φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαβς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Θεάτρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντε Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
7: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
8: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
9: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
10: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
9: Δεν έχουμε λεφτά.
10: Δεν έχουμε αμάξι.
9: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
10: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
8: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
11: Ο 958. Θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 2 Ιουλίου και σαν σήμερα το 1897 ο Μαρκόνι κατοχυρώνει την ευρεσιτεχνία για το ραδιόφωνο, ενώ σε μια συγκινητική τελετή το 2001 το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ μετενομάζεται σε Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Λένον προς τιμήν του σκαθαριού που κατάγεται από την πόλη. Το 1877 γεννιέται ο γερμανο-ελβετός συγγραφέας Έρμαν Έσε. Μέσα από τα βιβλία του προσπαθούσε να πλάσει τον τέλειο άνθρωπο, κάτι που όπως ο ίδιος δήλωσε προς το τέλος της ζωής του είναι η μεγαλύτερη πλάνη. Βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1946. Το 1566 πεθαίνει ο Νοστράδαμος, Γάλλος αστρολόγος και συγγραφέας. Το βιβλίο του «Οι Προφητείες» έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στους αιώνες. Το 1778 φεύγει από τη ζωή ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, φιλόσοφος, συγγραφέας και συνθέτης του 18ου αιώνα, ο μέγας διαφωτιστής όπως τον αποκαλούσαν. Το έργο του «Κοινωνικό Συμβόλαιο» θεωρείται η βίβλος του σοσιαλισμού. Το 1961 αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, η πιο περιπετειώδης πένα παγκοσμίως. Ένας από τους γίγαντες της αμερικανικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα, ο συγγραφέας που μας χάρισε τα αριστουργήματα «Αποχαιρετισμό στα όπλα», «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα» και «Ο γέρος και η θάλασσα». Οι καταχρήσεις επηρέασαν την υγεία του, κάτι που φάνηκε και στην τελετή απονομής του Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1954. Τα έργα του θεωρούνται εθνική κληρονομιά στις ΗΠΑ. Το 1977 πεθαίνει ο Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ που μας χάρισε το Λολίτα, ένα από τα μυθιστορήματα με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως. 20 χρόνια μετά, το Hollywood χάνει ένα σπουδαίο ηθοποιό, τον καθηλωτικό James Stewart, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Κοινωνικά σκάνδαλα», αξεπέραστος στο δεσμό της Ηλίγκου και σιωπηλός μάρτυρας. Στις 2 Ιουλίου του 1966, ο Frank Sinatra σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard, με το τραγούδι «Strangers in the Night», ένα τραγούδι που αναζωογόνησε την καριέρα του και έγινε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του. Παρά την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού, ο Sinatra το συχαινόταν και το τραγουδούσε απρόθυμα στις συναυλίες του. Πάντως το 1967 το τραγούδι κέρδισε 3 Grammy. Ενώ στις 2 Ιουλίου του 1982 κόπηκαν τα περισσότερα εισιτήρια στην ιστορία του Hollywood στις ΗΠΑ. Εκείνη την ημέρα έκαναν πρεμιέρα ταινίες που έφεραν σχεδόν όλους τους Αμερικανούς κινηματογράφους. E.T., Rocky 3, Blade Runner, Το Πνεύμα του Κακού, The Thing, Star Trek και Conan ο Βάρβαρος. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, αυτή τη βροχερή μέρα για τη Θεσσαλονίκη, εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε κάτι να τη φωτίσουμε. Για την ακρίβεια, εγώ θα κάνω τα λιγότερα και τα ελάχιστα. Τα περισσότερα θα τα κάνουν τα τέσσερα αυτά υπέροχα κορίτσια που είναι ήδη στο στούντιο και που έρχονται με τις υπέροχες φωνές τους για να κάνουν την εκπομπή μας πολύ διαφορετική και πολύ ομορφότερη. Είναι ο Νέα 58, το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο. Είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής «Καλημέρα σταθερά» η Αναστασία Γρηγοριάδου. Και ένα οδείο από τη Βέρεια ήρθε σήμερα εδώ στην εκπομπή. Ένα οδείο και τέσσερα κορίτσια, τέσσερις νέες γυναίκες, που ανυπομονώ, θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε μαζί μια εκπομπή και μία το ένα, μία το άλλο, μία το παράλλο. Τα καταφέραμε και αυτό το πρωινό Δευτέρας είμαστε παρέα μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε, κορίτσια. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτή που είναι ακριβώς απέναντί μου και που κρατάει και μια μικρή κιθάρα στα χέρια της και είναι η Νεφέλη Μπραβάκη. Καλημέρα, Νεφέλη.
2: Καλημέρα, Αναστασία.
0: Είναι η Νίκη Μπραβάκη.
3: Καλημέρα.
0: Είναι η Εύα Αγιούμπ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εύα. Είναι η Μυρτώ Σταυρακίδου Ζάχου. Η Μυρτώ.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μυρτώ. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Είναι και οι τέσσερις μουσικοί. Είναι και οι τέσσερις με μεγάλη, έτσι, πολύ κοντά σε αυτό που λέγεται μουσική, αλλά και στο δύο. Για πες μας, Νίκη, ποιο δύο?
3: Το δύο Φίλιππος Βέρειας.
0: Έτσι, μπράβο. Το οποίο όμως έχω μία αίσθηση ότι φέτος όλο αυτό το υπέροχο πράγμα που κάνετε με τις φωνές σας και που τον τελευταίο πόσο καιρό έχει που ανεβάζετε συνεχώς αυτά τα βιντεάκια που μας έχουν εξετρελάνει όλες και όλους.
5: Ένα μισή χρόνο.
0: Τόσο είναι, Φέλη?
5: Ναι, είναι πολύ λίγο.
0: Λοιπόν, αγαπήθηκαν τόσο πολύ αυτά που τώρα που σκοπεύετε να ανοίξετε ακόμα πιο πολύ αυτή την ιστορία, έχω την εντύπωση πως του χρόνου θα μιλάμε και για παράρτημα στην Αθήνα. Σωστά?
5: Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Χοροδιακό.
5: Χοροδιακό
0: σίγουρα.
5: Παράρτημα του Οδείου δεν ξέρω γιατί.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
5: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το Οδείο πότε ξεκίνησε στη Βέρεια?
5: Το 1989. Εμείς δεν είχαμε γεννηθεί ακόμα. Το ξεκίνησαν οι γονείς μας, ο Κώστας και η Εύα.
0: Κώστας Μπραβάκης και Εύα Ιεροπούλου.
5: Σωστά. Και το λειτουργούσαν οι δυο τους μέχρι το 2015-16, θα πω. Και από εκεί και πέρα το αναλάβαμε εγώ με την αδερφή μου, την Νίκη.
0: Το Οδείο λοιπόν είναι στη Βέρεια, όμως εσείς είχατε ξεκινήσει ήδη να δουλεύετε κομμάτι χοροδιών και εκτός Βέρειας, σωστά?
5: Σωστά.
0: Και τώρα φέτος κάτι έγινε και θα το άνοιξετε λίγο παραπάνω, το χοροδιακό κομμάτι.
3: Γύρισα πίσω. Γύρισα. Πήγε βασικά πάρα πολύ καλά στα social από πέρσι που ανεβάσαμε ένα... απόσπασμα από τα κάλαντα τα θακιωτικά.
5: Ναι.
3: Νομίζω αυτό ήταν. Και εγώ ήθελα πάρα πολύ να γυρίσω, αλλά δεν ήξερα τι να κάνω. Και ξαφνικά έχει γίνει αυτό το μπαμ με τον Φίλιππος Γκλή και λέω, εντάξει, βρήκα τι θα κάνω. Θα ανοίξουμε στην Αθήνα τη χοροδία.
0: Προσέξτε τώρα όμως, όταν η Νίκη λέει δεν ήξερα τι θα κάνω, αυτό που πρέπει να σας πω είναι, αν είχατε παρακολουθήσει εκείνη τη σκεταλοδρομία των νέων ανθρώπων στα γενέθλια του 1958 που είχα κάνει πέρυσι, και η Νεφέλη και η Νίκη ανήκανε σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Και τότε λέγαμε τα σχέδιά μας και Νίκη, πού σε είχα βρει πέρυσι?
3: Στο Αμβούργο.
0: Ωραία. Εσύ έναν Νεφέλη μου εδώ, αλλά σε είχα βρει τυχαία εδώ, γιατί μόλις είχες έρθει από Αθήνα, έτσι δεν είναι, που είχες παίξει με Αγγελάκα και Όλια Λαζαρίδου Νέκια. Και επίσης οι σπουδές σου και τα μεταπτυχιακά σου.
5: Στην Ολλανδία, στο Μάστριχτ. Και εδώ, στο Μακεδονία, σε έκανα μουσικολογία και μετά έφυγα έξω.
0: Και έχεις πολύ μεγάλη αγάπη στο μουσικό θέατρο.
5: Πολύ. Τεράστια.
0: Τεράστια.
5: Όλες μας εδώ πέρα νομίζω.
0: Μυρτώ.
4: Ναι.
0: Θεσσαλονικιά.
5: Από Κατερίνη, αλλά 10 χρόνια μένω Θεσσαλονίκη, οπότε θα έλεγα ότι είμαι. Mm-hmm. Ναι,
0: κάτι, έχω γίνει. Κάτι πήρε το δημοσιογραφικό μου μάτι, επιτυχία, μονοδίας, τι έχεις κάνει, για πες μου λίγο.
5: Ναι, τα έχουμε κάνει όλα. Εγώ από βιολί ξεκίνησα, 6 χρονών, mm-hmm. βιολί πιάνω τα πάντα.
0: Είδα βιντεάκια που παίζει βιολί.
5: Ναι, ναι, δηλαδή αυτή είναι η πρώτη μου σπουδή. Ήμουν σε χοροδία από 8 χρονών, οπότε υπάρχει αυτό mm-hmm. από πάντα. Τελείωσα το ΠΑΜΑΚ που τελείωσα και ενεφέλη με βιολί και μετά έκανα και τη μονοδία, πήρα το δίπλωμα και τώρα ασχολούμαι mm-hmm. με το τραγούδι, τη διδασκαλία.
0: Τώρα είσαι καθηγητρία, έτσι, στο
5: ναι,
0: οδείο.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
5: Κάνω τραγούδι και βιολί και διάφορα.
3: Αρχίστρα, ναι, ναι. χοροδία. Mm-hmm.
0: Ναι. Και το πιο μικρό μας κορίτσι εδώ είναι η Εύα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, Εύα. Εσύ γεννήθηκες μεγάλος ως πού?
1: Εδώ, Θεσσαλονίκη.
0: Ποια συνοικία? Ποια περιοχή?
1: Γειτονιά.
0: Τούμπα. Α, τον πιώτησα, λοιπόν. Και είσαι η πιο μικρή της παρέας.
1: Ναι.
0: Εσύ πότε μπήκες σε αυτή την ιστορία με τα κορίτσια?
1: Μπήκα πριν 3 χρόνια, 2 χρόνια.
0: Ήσουν πάρα πολύ μικρή τότε.
1: 14.
0: Το ήθελες?
1: Ναι.
0: Γιατί σου άρεσε? Γιατί σου άρεσε?
1: Επειδή μου άρεσε πάντα το τραγούδι. Mm. Από πολύ μικρή, αλλά δεν είχα ασχοληθεί.
0: Μια χαρά. Πολύ ωραία. Είναι πολύ μικρή, πρέπει να σας πω. Είναι... Εντάξει, σας είπε την ηλικία της, αφού ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια και ήσουν 14, τώρα είσαι 16-17, κάπου εκεί. Ωραία, εντάξει, ωραία.
1: Έκανε κοπάνα σήμερα από το σχολείο για να
0: έρθει. Μην το μαζί πείτε. Μην το πείτε. Μυστικό, αυτό θα είναι το μυστικό μας. Λοιπόν, τα καταφέραμε και είμαστε εδώ στο στούντιο. Και δώστε μας λίγο χρόνο. Ακούτε κάτι από που μας έχουν φέρει τα κορίτσια. Δώστε μας λίγο χρόνο για να συντονιστούμε, να κάνουμε μια πολύ μικρή προβίτσα και μετά να αρχίσουμε το live μας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν στην εκπομπή «Καλημέρα» του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο. Η Νεφέλη, η Νίκη, η Εύα και η Μυρτώ είναι έτοιμες. Αυτή που ακούσαμε λίγο πριν ήταν η Νίκη που τραγούδησε. Και τώρα θα τις ακούσετε και τις τέσσερις μαζί. Και μάλιστα θα παίξει και γιουκαλίλη, μικρή κιθάρα, η Νεφέλη. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι, κάνω λάθος, είναι του Φίβου Δηληβοριά. Είναι. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μου λένε τα κορίτσια χθες να το παίξουμε αυτό. Είναι, λέω, μισό λεπτά και θα πάρουμε την άδεια. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο το Φίβο Δηληβοριά, του λέω, ξέρεις το και το. Θα έρθουν τα κορίτσια να παίξουν, μπορούν να πούνε. Μου λένε, το ρωτάς, τι το ρωτάς. Καλή επιτυχία και ευχαριστώ πάρα πολύ στα κορίτσια. Λοιπόν, κορίτσια, πάμε.

0: Εντάξει, τι να πω τώρα εγώ, ό,τι και να πω είναι λίγο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κορίτσια. Λοιπόν, η Εύα απόψε, για πρώτη φορά θα πάρει μέρος σε ένα τζαμ.
1: Η Εύα είναι η μαμά.
2: Η Εύα, η μικρή.
0: Η μικρή.
2: Ναι, ναι. Πάρει.
0: Αλλά σε αυτό το τζαμ βασικά θα ακούσετε τη Νίκη, η οποία είναι εδώ. Νίκη, πού είναι αυτό το τζαμ?
1: Είναι στον Ορατό, το διοργανώνει
0: τα Δευτεριάτικα.
1: Ο Άλεξ Μακατσέλος. Mm-hmm. Κάθε Δευτέρα να πηγαίνει.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά να έρθετε και σήμερα, γιατί ναι, ναι, ναι, θα τραγουδήσει και η Εύα μας πρώτη φορά.
0: Αυτό.
3: Στην 9.30 ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό είναι. Η Νίκη θα τραγουδήσει με τη House Band.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει πρώτα η House Band που λέει 5-6 τραγούδια.
0: Jazz standard είναι αυτά.
3: Ναι.
0: Νίκη.
3: 5-6 είναι στην πραγματικότητα, αλλά επειδή είναι jazz μουσική,
0: έτσι ακριβώς.
3: Βέβαια. Και μετά, όποιος θέλει, υπάρχει ένα τετράδιο που κυκλοφορεί και γράφεις τι τραγούδι θέλεις να πεις από τα jazz standard και τι όργανο παίζεις.
1: Και υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο στο κινητό, το οποίο λέγεται iReal Pro. Και μπορεί να πάει οποιοδήποτε να ζητήσει ένα τραγούδι από τη βάντα, να ανοίξουν το κινητό τους, να ανοίξουν το iReal.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί, θέλω το τάδε στάνταρτ, το τάδε τόνο. Και ξαφνικά όλα
0: έχουμε
1: τις συγχορδίες μπροστά μας. Και
0: νομίζω ότι είναι μια από τις πιο ωραίες ιστορίες της πόλης αυτή, στον Αρατό που γίνεται. Και η Νίκη αγαπάει πάρα πολύ τη jazz, πάρα πολύ. Αλλά τραγούδας και υπέροχα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Λοιπόν, Νεφέλη, Νίκη, Εύα, Μυρτό. Για πείτε μου ποιο είναι το επόμενο τραγούδι που θα πείτε.
3: Ποιο θέλεις να πούμε?
1: Εγώ θέλω το Βεντρέμπα.
3: Το Βεντρέμπα.
0: Μυρτό λέγε. Μυρτό λέγε τώρα, γιατί εδώ έχουμε ένα νέο. Τι να σας πω. Καταρχάς είναι ένα τραγούδι που το αγαπάω πάρα πολύ. Με το που το βγάλατε στο διαδίκτυο, το άκουσα και ξετρελάθηκα. Λέω, τι είναι αυτό? Από πού είναι αυτό? Τι λέει? Τι, τα πάντα, όλα.
3: Και αυτό ήταν από τα παλιά μας.
0: Από δηλαδή, τα παλιά.
3: Πριν γίνει το μεγάλο μπαμ στα social media.
0: Μα εγώ σας παρακολουθώ από παλιά. Σας παρακολουθώ από τόσο παλιά που θυμάμαι όταν είχε τραγουδήσει ένα φιλανδικό η χοροδία σας και ήταν η Νίκη η πρώτη φωνή, που από κάτω διάβαζα τα σχόλια των Φιλανδών που έλεγαν ότι είναι υπέροχα, είναι καταπληκτικό, τι ωραία που τραγουδάτε φιλανδικά, είναι και πολύ δύσκολη γλώσσα, μα πώς σας ήρθε να το πείτε κλπ. Αυτά τα υπέροχα σχόλια. Αλλά τώρα, για πες μου, Μυρτώ, για το τραγούδι αυτό.
4: Είναι ένα γεωργιανικό τραγούδι, το οποίο το είχα ανακαλύψει πριν από αρκετά χρόνια στο YouTube και είχα ξετρελαθεί ακριβώς όπως εσείς.
0: Όπως έπαθα εγώ.
4: Ναι, έτσι κι εγώ. Το έστειλα στα κορίτσια και είπαμε...
3: Επέμεινε.
4: Ναι,
3: ένα
4: βασικά.
3: Χρόνο επέμεινε.
4: Δεν με πίστευα, ναι.
3: Δεν την πιστεύω στην αρχή.
0: Και ρε, μετά... να την ακούτε, ρε. Να την ακούτε. Έλα, Μυρτώ, συνέχισε.
4: Και το κάναμε και έγινε από τα αγαπημένα μας και επίσης να πούμε ότι ο τραγουδιστής από το βίντεο που εμπνευστήκαμε μας είναι και φίλος μας στο Instagram και μας απάντησε και στο live που κάναμε χθες και μας είπε καλή επιτυχία.
1: Για αυτό. Σήμερα.
4: Για σήμερα, ναι.
3: Γιατί χθες είχαμε πρόβα.
0: Ναι. Ναι.
3: Και όπως πάντα στην πρόβα αρχίσαμε να διαφωνούμε για το πώς θα κάνουμε το ένα, πώς θα κάνουμε το άλλο και παίζαμε τα κομμάτια που θα παίξουμε. Παίξαμε και άλλα κομμάτια για να καταλήξουμε στο ποια κομμάτια θα παίξουμε σήμερα.
0: Ναι.
3: Και επειδή κάναμε πάρα πολλά λάθη και σταματούσαμε συνέχεια, είπαμε: ωραία, θα κάνουμε ένα live στο Instagram, να καλέσουμε κόσμο να μας ακούσουν στην αυριανή εκπομπή.
4: Ναι,
3: να εκτεθούμε, να κάνουμε πρόβα στον αέρα.
0: Και σας άκουσε ο τραγουδιστής που έχει πει
3: και
0: αυτό.
3: Εντάξει, πήγε και άκουσε την πρόβα μας.
0: Εντάξει, κοριτσιά, νομίζω. Εντάξει, κοριτσιά.
3: Του έστειλα εγώ.
1: Η Μυρτώ σταμάτησε να τραγουδάει και άρχισε να ουρλιάζει. Δεν είναι.
3: Του έστειλα το link από το Apple.
0: Και εγώ αυτό θα έκανα. Λοιπόν, αν μας ακούει ο άνθρωπος, πώς λέγεται.
4: Γκίγκα Γκαλαγόνια. Δεν ξέρω πώς προφέρεται, Παναγιά.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν ξέρουμε πώς προφέρεται. Αλλά χαρήκαμε πάρα πολύ με το μήνυμά του. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Υπέροχο. Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Λοιπόν, Εφέλη, θέλω να πω ότι εκεί που κάθεσαι τώρα, όσοι δεν παρακολουθούν τα live που κάνουμε στο Facebook, έχεις ένα ωραίο πιάνο. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει κάποια στιγμή να έρθεις.
1: Να παίξω πιάνο.
0: Ε, βέβαια. Ε, βέβαια.
1: Άμα το ήξερα για σήμερα, θα σας είχαμε ετοιμάσει Μότσαρτ. Φλάκα κάνω.
0: Και μισό λεπτάκι. Τι μας εμποδίζει να είναι η πρώτη εκπομπή αυτή που θα κάνουμε και να κάνουμε μία δεύτερη μετά.
1: Εννοείται.
0: Με πιάνο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πει κάθε μια σας με μία φράση τι είναι για αυτήν το τραγούδι.
2: Oh.
0: Ποια θα σπάσει τον πάγο.
2: Να τον σπάσω εγώ που έτσι κι αλλιώς.
0: Έλα Νίκη.
2: Είναι και λίγο ρόλος μου στην ομάδα. Για μένα προσωπικά δεν, και κάνω μεγάλο αγώνα να το διαχωρίσω, αλλά δυστυχώς είναι εντελώς ταυτισμένο το τραγούδι με την προσωπική μου ταυτότητα πια.
0: Mm.
2: Και αυτό έχει και καλά και κακά. Οπότε εγώ ας πούμε αυτό θα πω.
0: Ωραία.
3: Ναι, και εγώ κάτι κάπου εκεί θα κινηθώ κοντά στη Νίκη, ότι το τραγούδι είναι ο καθρέφτης μου. Και νομίζω και σε πολλούς.
0: Ναι. Είναι.
3: Όπως βλέπω.
0: Καταλαβαίνω, Μυρτώ.
3: Ναι.
0: Ναι, Φέλη.
1: Για μένα δεν είναι τόσο το τραγούδι όσο η σύνθεση τραγουδιών.
0: Mm.
1: Δηλαδή πάντα μου άρεσε να τραγουδάω στο μπάνιο, αλλά όχι, δεν ήταν ποτέ η πρώτη μου καριέρα, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμουν ότι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Και πάντα το σνόμπαρα. Και ξαφνικά όταν άρχισα να γράφω τραγούδια, μου βγήκε σαν τεράστια ανάγκη να τραγουδήσω. Οπότε μετά άρχισα να δουλεύω τη φωνή μου, ενώ έκανα άλλα πράγματα. Έκανα πιάνο, έκανα θέατρο, έκανα διάφορα άλλα. Και μου βγήκε ως τεράστια ανάγκη να εκφράσω κάποια πράγματα μέσα από το τραγούδι, οπότε αναγκαστικά και μέσα από την τέχνη του τραγουδιού.
0: Μάλιστα. Ξέρω κάποιον που θα ήταν τώρα πάρα πολύ περήφανος και θα χαμογελούσε πολύ πειρακτικά με αυτό που είπες, γιατί τον έχω εικόνα τώρα στο. Το ξέρω. Θα μιλούσε με το παπάκι τώρα και θα έλεγε διάφορα ωραία πράγματα. Καταλαβαίνουμε εμείς που ξέρουμε. Λοιπόν, Εύα μου, τι είναι για σένα που είσαι μόλις 16 το τραγούδι.
3: Εγώ απλά τραγουδάω όλη μέρα.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτή είναι η φράση.
0: Μια χαρά. Νομίζω έδωσες πάρα πολύ καλή απάντηση. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι. Τι θέλετε να πείτε.
1: Πούμε ατίκ. Να πούμε ατίκ.
2: Να πούμε ατίκ.
0: Να πείτε ατίκ. Δώστε μου εμένα λίγο χρόνο.
2: Εμένα.
0: Να κάνω κάτι τις που πρέπει. Και να πείτε ατίκ, γιατί θέλω και να σας γράψω. Αυτό είναι τώρα, καταλάβατε. Γι' αυτό κάνω. Παίζω καθυστέρηση τώρα, όπως λένε στο ποδόσφαιρο. Τι να κάνω όμως.
1: Θα τραγουδήσουμε το τραγούδι «Κι αν βγουν αλήθεια», το οποίο τραγούδι το τραγουδάει η Δανάη. Ξέρουμε όλοι ποια είναι η Δανάη. Και στο πιάνο παίζει ο Μίμης Πλέσας,
2: ετών
1: ο οποίος
2: 16.
1: Ήταν 16 ετών τότε και παίζει ένα υπέροχο σχεδόν κλασικό πιάνο, το οποίο δεν θα καταφέρω εγώ σήμερα να το βγάλω στον κιταλίλι, γιατί είναι ένα πολύ μικρό κιθαράκι αυτό που έχουμε, μοιάζει με γιουκαλίλι αλλά είναι κιταλίλι.
2: Αλλά μιλάμε για μια συγκλονιστική εισαγωγή, οπότε να ακούσετε και το original. Εισαγωγή αυτή.
3: Μπορούμε να το ξαναπαίξουμε στην επόμενη.
0: Ακριβώς όπως λέει η Μυρτώ, στην επόμενη με πιάνο. Πάμε τώρα.

0: Ο κόσμος πάντως που ακούει λέει τα καλύτερα για τα κορίτσια μας που είναι σήμερα εδώ στο στούντιο. Εμείς δεν προλάβαμε ακόμα να φτάσουμε, για να δω τι ώρα είναι. Είμαστε κάπου στην εκπομπή, στη διάρκεια της, κανονίζουμε τα επόμενα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τώρα, ερώτηση. Πώς σας φάνηκε όταν άρχισαν τα βιντεάκια που ανεβάζει στα κοινωνικά δίκτυα να γίνονται τόσο δημοφιλή και να σας λένε τόσο υπέροχα λόγια από όλο τον κόσμο?
1: Σαν μη αληθινό. Βασικά ναι, σαν να μου κάνει πλάκα λίγο μου φαινόταν, γιατί βασικά δεν ήταν τόσο απλό, γιατί η NFL έκανε πολλή δουλειά και στο κανάλι και πριν από αυτό. Mm-hmm. Αλλά ήμασταν στην Αθήνα για να κάνουμε την παράσταση την Έκια με τον Αγγελάκη από την Σπράλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είχε η NFL την ιδέα, θα κάνουμε ένα παραδοσιακό. Εγώ λίγο βαριόμουν γιατί είχαμε τις παραστάσεις και λέω, τώρα πρέπει να κάνουμε και αυτό.
0: Βάζει και αυτό.
1: Ναι, και λέει, όχι, θα το κάνουμε γιατί είμαι σίγουρο θα πάει καλά. Και απλά.
0: Να την ακούτε την NFL.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ανατινάχτηκε το πρώτο βιντεάκι και από εκεί και πέρα ακολούθησαν κι άλλα. Και...
2: Το αστείο ήταν κιόλας που είχαμε κάνει ένα βιντεάκι γυρνώντας από την πρόβα για την Έκια και ήμασταν στην υπόγεια διάβαση στη Συγκρού. Και λέω στην Μυρτώ, η Μυρτώ τώρα ήταν μέσα στο χειμώνα, με τα παλτά, με τις σακούλες,
1: μετά από 10 ώρες πρόβα.
2: Τα πάντα και τα λοιπά, μετά την πρόβα κουρασμένη. Και τη βγάζω εγώ βίντεο και της λέω κάντο. Και ήξερε κατευθείαν, επειδή ήταν το αστιάκι που κάναμε.
0: Εσύ, Μυρτώ.
2: Και αρχίζει και τραγουδάει τη Βασίλισσα της Νύχτας στην υπόγεια διάβαση, επειδή είχε έκο και της άρεσε πολύ.
0: Ναι, ναι.
2: Περνούσε ο κόσμος και τη χειροκροτούσε. Ανέβασα το βιντεάκι την επόμενη μέρα το πρωί, ή βασικά το ίδιο βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο διαδίκτυο. Σε μία μέρα πήγε 500,000 προβολές. Ναι, ναι. Και περπατούσαμε στην Αθήνα με τη Μυρτώ και φώναζε κόσμος. Κάντο! Κάντο!
3: Γιατί τώρα είναι στο 1,5 εκατομμύριο.
0: Εντάξει, απίστευτο όμως. Απίστευτο.
3: Ναι, λοιπόν. Εγώ ας πούμε προσωπικά δεν το κατάλαβα τόσο, ναι, πολύ, γιατί ήμουνα στην Ολλανδία ακόμη, γιατί σπούδαζα.
0: Ναι.
3: Και το κατάλαβα λίγο προς το καλοκαίρι που μπήκα σε ένα τρένο στην Ολλανδία για να πάω από μια πόλη σε μια άλλη και με πλησίασε ένα κορίτσι και μου είπε, νομίζω ότι σε ξέρω από κάπου. Και λέω, από πού? Εν τω μεταξύ, εγώ δούλευα για να πληρώνω τις σπουδές μου, δούλευα σε ένα ελληνικό εστιατόριο που έρχονταν, ναι, όλο Έλληνας. Και λέω,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
3: με ξέρεις από εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και μου, κάνει μια, όχι, όχι, μου θυμίζει μια κοπέλα σε κάτι βιντεάκι που δεν θέλει να πάει στη δουλειά. Και λέω, εντάξει, όχι.
0: Ποιο τραγούδι ήταν αυτό?
3: Το «Δεν θέλω να πάω στη δουλειά», εξαιρετική σύνθεση δική. Από τις αγαπημένες μου.
0: Νομίζω ότι είχες πάρα πολλά σχόλια σε αυτό που έλεγαν. Μην πας.
3: Μην πας, ναι, ναι, ναι.
0: Μην πας, μην πας.
3: Και μας φώναζαν και στο δρόμο. Μην πας, μην πας.
0: Λοιπόν, τώρα λέω να παίξουμε κάτι από αυτά που έχετε ηχογραφημένα και είναι πολλά και πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω ποιο να παίξω όμως από όλα. Για πείτε καμιά ιδέα, όσο εγώ πλησιάζω γιατί φεύγω από το μικρόφωνο. Οπότε μιλήστε λίγο εσείς. Πες κάτι, Νίκη, μέχρι να σας δείξω τη λίστα να διαλέξετε.
2: Λοιπόν.
3: Ναι.
2: Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι πως ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους ανθρώπους αυτή τη στιγμή μας ακούτε και όσους από εσάς στείλατε βιντεάκια για τις ακροάσεις του Φίλιππος Γκλή, γιατί πριν από ένα μήνα περίπου ανακοινώσαμε ότι η ομάδα μας μεγαλώνει σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, γιατί πλέον διαχειρίζομαι εγώ μαζί με τη Μυρτώ την ομάδα της Αθήνας και η Νίκη την ομάδα της Αθήνας.
0: Το αντίθετο, της Θεσσαλονίκης.
2: Της Θεσσαλονίκης και η Νίκη την ομάδα της Αθήνας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχε μια τεράστια συμμετοχή. Μας ήρθαν πάνω από 200 βίντεο. Και θέλουμε να πούμε ότι συγκινηθήκαμε πάρα πολύ στην επιλογή και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας. Τσακωθήκαμε πάρα πολύ μέχρι να αποφασίσουμε ποιοι θα είναι οι τελευταίοι.
0: Εντάξει, τα πίθανες.
2: Που θα επιλέξουμε.
0: Που τα λέτε όλα φορά παρτίδα, δηλαδή, ξέρεις. Δεν υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα και αυτή βγαίνει προς τα έξω. Μερικές φορές τσακωνόμαστε, λέει.
2: Κυρίως.
3: Κυρίως τσακωνόμαστε. Οριακά είναι η πηγή της έμπνευσής μας.
0: Τα απίθανα κορίτσια μου. Λοιπόν, αν έχετε ανοίξει τα ραδιοφωνά σας πριν από λίγο. Η Νεφέλη, η Νίκη, η Μυρτώ και η Εύα είναι εδώ. Νεφέλη Μπραβάκη, Νίκη Μπραβάκη, Μυρτώ Σταυρακίδου Ζάχου και Εύα Ιούμπ είναι εδώ στην καλημέρα. Είναι 4 κορίτσια, είναι μουσική, είναι οι 3 καθηγήτριες στο Οδείο Φίλιππος στη Βέρεια. Από εκεί άλλωστε ξεκίνησαν όλα, από ένα δύο που φτιάχτηκε πριν αυτές γεννηθούν ακόμη. Και τι ωραία που κρατάτε τη συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Εγώ τώρα θα πω στον ηχολήπτη μου, στον Ανδρέα Κοράνη, να βάλει το 5. Αυτό είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Τα κορίτσια δεν χρειάζεται να το ακούσουν γιατί θα συγκινηθούν, αλλά εσείς να το ακούσετε και να δυναμώσετε τα ό,τι μέσο ακούτε, δυναμώστε τον ήχο να το ακούσετε. Είναι ένα τραγούδι του Κώστα Μπραβάκη. Έχει μια λίγο μεταφυσική ιστορία αυτό το τραγούδι. Δηλαδή αυτή η βρύση στην οποία αναφέρεται το τραγούδι, όντως δεν είχε νερό. Και μετά το τραγούδι κάτι έγινε. Κάτι έγινε. Και το νερό άρχισε να αναβλύζει πάλι από την πηγή. Αυτό που θα ακούσουμε είναι από... το πτυχίο σου,
3: ναι.
0: Νίκη.
3: Ναι.
0: Επίσης να πούμε ότι όλα όσα ακούτε σήμερα, και live αλλά και τοιχογράφηση που ακούσαμε, είναι μια μεταγραφή που κάνετε εσείς φωνητική. Δεν είναι εύκολο πράγμα και έχει πολύ κόπο, πολύ δουλειά και το κάνετε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη βρύση της Μυρσίνης και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, ήταν στο θέατρο Μυρσίνης τον Ιούλιο του 98, όταν το τραγούδι αυτό τραγούδισε ο Νίκος Παπάζογλου πρώτη φορά, του Κώστα Μπραβάκη. Εμείς το ακούσαμε τώρα από τη Νίκη Μπραβάκη, έτσι όπως το διασκεύασε.

0: παρελθόν. Το έχουμε τραγουδήσει. Έχουμε το Άι Λίντα Μίγα και το Ο Γέζου, τα οποία είναι άγνωστου συνθέτη.
1: Και
0: Μοντεβέρντι πολύ.
2: Mm-hmm. Αλλά είναι δύσκολο να εκπαιδευτικά, δηλαδή, να πείσεις το 14χρονο να τραγουδήσει πολυφωνικά, μεσονικά. Το καταφέραμε μετά από ένα σημείο. Απλώς ήταν όταν ήταν η πρώτη φουρνιά του Φίλιππος Γκλή, όταν το ξεκινήσαμε το 2011 στη Βέρεια, που πιάσαμε τα παιδάκια τα οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων άκουγαν pop μουσική και τίποτε άλλο. Και ξεκινήσαμε σιγά σιγά λίγο μέσω του να διασκευάσουμε ένα pop τραγούδι σε jazz. να ακούσουμε λίγο αυτό, να κλείσουμε τα φώτα και να ακούσουμε ένα άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος και να απλά να κάτσουμε και να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Και σιγά σιγά σιγά σιγά αυτή την πρώτη φρουνιά που την είχαμε 6-7 χρόνια και την εκπαιδεύαμε, άρχισαν μετά τα παιδιά να, έχουν και, να το έχουν ανάγκη να τραγουδήσουν και άλλα πράγματα. Και έτσι πρώτη φορά είπαμε τα πολυφωνικά, τα μεσαιωνικά. Αυτά τα παιδιά μετά φύγανε, σπουδάσανε αλλού και ήρθαν άλλα παιδιά.
3: Ξανά οπότε... την αρχή εκπαίδευση. Έτσι πάει αυτό.
2: Αντιληφθήκαμε ότι πρέπει να το ξανακάνουμε όλο από την αρχή.
0: Καλά, έτσι πάει αλλά αυτό. Η πρώτη φορά είναι πάντα έχει πιο μεγάλη διάρκεια πάντα. Μετά το μάθαμε λίγο.
3: Βέβαια. Ανοίγει το αυλάκι, που λέγανε οι παλιοί.
2: Και έτσι η πρώτη φουρνιά είναι και πιο συγκινητική μας. Θα το θυμόμαστε πάντα. Γιατί όταν το ξεκινήσαμε ήμουν εγώ 17, η Νίκη 12-13. Και ήμασταν κυρίως φίλοι με τα παιδιά,
0: ναι.
2: Γιατί ήμασταν πάρα πολύ κοντά ηλικιακά.
0: Εγώ πόσο ήμουν μικρές, με κάποια από τα παιδιά μικρές. Συμμαθήτρια στα θεωρητικά, ας πούμε.
3: Ναι. Μπράβο, κορίτσια. Μπράβο. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα? Για πείτε μου.
0: Πολ Μακάρντνι θα ακούσουμε τώρα.
2: Το τραγούδι Junk, το οποίο το έγραψε μετά που διαλύθηκαν οι Beatles. Πάντα με στεναχώρια λέω τη λέξη διαλύθηκαν οι Beatles.
0: Ναι.

εδώ στο 958 και τα τέσσερα υπέροχα κορίτσια που είναι εδώ κοντά μας σήμερα κάνουν αυτό το βροχερό πρωινό της Δευτέρας σίγουρα πιο φωτεινό, και αν κρίνω και από τα μηνύματά σας, πάρα πάρα πολύ όμορφο, υπέροχο.

0: Έχουμε άλλο προβαρισμένο?
1: Όχι. Να πούμε και κάτι προβάριστο.
0: Λοιπόν, σήμερα αφήσανε τους καναπέδες, τις στάσεις, τους δρόμους της Αθήνας, τα πατώματα, τα σαλόνια, όλα αυτά, για να έρθουν σε ένα στοντίο ραδιοφωνικό. Και ελάτε να κλείσετε τη σημερινή εκπομπή με ό,τι θέλετε να παίξετε που είναι προβάριστο. Αλλά δεν σας φοβάμαι εγώ εσάς καθόλου. Και να μου πείτε αν έχετε κάτι να πείτε. Για το Φίλιππος Γκλή είπαμε ότι είναι οι χοροδίες που θα ξεκινήσουν και Θεσσαλονίκη και Αθήνα φέτος, έτσι. Είναι κάτι πρέπει να πούμε?
1: Όχι, όχι, τίποτα. Απλώς ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς που στείλανε τα βίντεο, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όσο το βλέπαμε...
0: 200 βίντεο.
1: 200 βίντεο.
0: Είναι απίστευτο.
1: Δεν το πίστευα.
0: Είναι υπέροχο.
1: Λέτε, θα μας στείλουν 20 άτομα. Μακάρι να είναι και καλά 20 άτομα, το πάρουμε και τα 20 να τελειώνουμε.
0: Άλλα 200. Άλλα 200, παιδιά.
2: Εγώ άλλα 60 θα μας στείλουν. Ναι. Όχι 20. Μέχρι εκεί όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι περίεργο, γιατί όλο αυτό με το viral βίντεο και όλα αυτά τα πράγματα δεν σου δίνουν ένα άμεσο feedback. Δεν είναι δηλαδή ότι το βλέπεις μπροστά σου, κάνεις μια συναυλία, γιατί δεν έχουμε κάνει ακόμα.
0: Τώρα όμως, λοιπόν, θα κάνετε.
1: Θα κάνουμε.
0: Θα κάνετε, ωραία.
1: Αλλά σήμερα, όπου μας ακούτε, 9.30 ώρα στον ορατό,
0: στον
1: θα
0: τραγουδήσει Jazz Nights. Θα είναι η Νίκη. Και μαζί θα είναι και η Εύα. Να πω ότι οπωσδήποτε περιμένω να κάνετε ένα δίσκο, να μαζέψετε το υλικό, έτσι.
1: Να πω την ιστορία γι' αυτό.
2: Να την πεις.
0: Προλαβαίνεις.
1: Θα την πω. Ένα δευτερόλεπτο.
0: Άντε, έλα, δευτερόλεπτο.
1: Η Νίκη ανακοίνωσε ότι θα βγάλουμε δίσκο τον Απρίλιο, χωρίς να έχουμε actual δίσκο, γιατί είπε ότι αν δεν το ανακοινώσει δεν θα πιεστούμε ποτέ να το κάνουμε.
2: Και πού ισχύει.
0: Μητό, έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κορίτσια, πιεστείτε. Αυτό, με όλη την αγάπη μου σας το λέω. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας ακούσατε.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που
0: ήρθατε. Εννοείται.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: 2 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Άλεξ κάνει πρεμιέρα η ταινία «Η Πρόσκληση» με τους Πενέλοπε Κρούς και Έντουαρντ Νόρτον. Ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δείπνο τους γείτονες του πάνω ορόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα αποφεύγουν. Ο Αμερικανός μπασίστας και συνθέτης Mike Parker έρχεται στη Θεσσαλονίκη με το Mike Parker Trio για μια συναυλία σύγχρονης jazz στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δεύτερη μέρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο για τη μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Πέπλα της» με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τους Πριμαβέρα εν Σαλονίκο. Οι μουσικές πέμπτες επιστρέφουν το καλοκαίρι του 2026 στην Πλάζα Ρετσού στην Καλαμαριά, προσκαλώντας το κοινό σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών με φόντο το Θερμαϊκό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο Σταύρος Σιόλας έρχεται στο Θέατρο Κήπου με τη μουσική παράσταση «Γιορτή στον Κήπο». Με τη χαρακτηριστική φωνή του και τραγούδια που ενώνουν το λυρισμό με την ελληνική μουσική παράδοση, ο αγαπημένος τραγουδοποιός παρουσιάζει μια συναυλία εφόλης της ύλης. Και στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Γιώργος Αλκαίος με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία του. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Ένα μεσημέρι ακόμη στο 958 με συντροφιά σας στην Βόλτα. Η Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής. Γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Η Βόλτα στις θεματικές και στα αφιερώματα επίσης κατά καιρούς και βρισκόμαστε σήμερα σε ένα από αυτά τα καινούργια που ξεκινήσαμε. Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι. Ένας κύκλος εκπομπών αφιερωμένος στη σχέση μας με την ποιητική δημιουργία μέσα από τις μελοποιήσεις, τα τραγούδια, και βρισκόμαστε πια ήδη στην τρίτη εκπομπή σήμερα. Μελοποιήσεις από την αρχαία ελληνική ποιήση. Μέρος τρίτο, ποίηματα από την αρχαιότητα, ποίηματα από επιλογές των ορφικών κειμένων με τη λειτουργία του Ορφέα του Γιάννη Μαρκόπουλου, ποίηματα από την Παλατινή Ανθολογία που τόσο πολύ γοήτευσε νεότερους συνθέτες μας, ποίηματα από τον Σολομώντα, ποίηματα από αρχαίους τραγικούς. Σε αυτήν την τρίτη εκπομπή που έχει εκείνο το εξαιρετικό ίσως ως επίγραμμα να την καθορίζει το «έστι δε που μεν επισώματι γυμναστική ή δε ψυχή μουσική», που πάει να πει ότι υπάρχει για το σώμα η γυμναστική αλλά και την ψυχή η μουσική. Καλή σας ακρόαση.

Ξεκίνημα λοιπόν της σημερινής μας εκπομπής, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, με την Ετέρα της Κορίνθου, Λαΐς το όνομα αυτής, που μεταφράστηκε στα νεότερα ελληνικά από τον Ηλία Πετρόπουλο και μελοποιήθηκε από τον Νότι Μαυρουδί και τραγουδήθηκε από την Ένα Βενετσάνου στον δίσκο «Έρος ανήκατε μάχαν», στον οποίο αναφερθήκαμε και στις προηγούμενες μας εκπομπές, καθώς είναι 11 τραγούδια από τα 12 συνολικά που μετέφρασε ο Ηλίας Πετρόπουλος, που είναι απλές λυρικές ερωτικές εξομολογήσεις, που είναι αποσπάσματα από την Παλατινή Ανθολογία για την οποία σας έχω μιλήσει. Είναι μια τεράστια συλλογή από χιλιάδες ποίηματα που αφορούν σχεδόν τη διάρκεια 11 αιώνων και έχουν ασχοληθεί επισταμένα από τους νεότερους ο Ανδρέας Λεντάκης, έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη και επίμονη δουλειά μεταφράζοντας, αλλά ακόμα βέβαια και ο Πετρόπουλος που σας ανέφερα, ως και ο Σεφέρης έχει ασχοληθεί, έχει μεταφράσει 3 επιγράμματα από την Παλατινή Ανθολογία, συγγνώμη, στις μεταγραφές του, δηλαδή τις μεταφράσεις του από τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά στα νέα ελληνικά. Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Επικοινωνούμε στο 2313-338-456 τηλεφωνικά αν θέλετε. Στο Viber με αποστολή μηνύματος στο 693-007-8291. Στα SMS με αποστολή στο 54-160 γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε από τον ίδιο δίσκο, να ακούσουμε το Μήλο.

Ο έρωτας και ο θάνατος, τα αιώνια θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν τον άνθρωπο, είναι αυτά που κυριαρχούν σε αυτό το δίσκο, έγραφε στο σημείωμα ο Νότης Μαυρουδής. Θα ήταν ανειλικρινές να ισχυριζόμασταν πως αυτά τα θέματα δεν είναι ανάγκη να μας απασχολούν και στη δισκογραφία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο Ηλία Πετρόπουλο από το Παρίσι που μου εμπιστεύτηκε αυτό το υλικό. Τον Αλέκο Φασιανό για την περιεκτικότητα της ζωγραφιάς του στο εξώφυλλο. Ένα, θα έλεγα, προκλητικό για την εποχή εξώφυλλο, αυτό που ζωγράφισε αρχαιοπρεπές με δύο γυμνές φιγούρες ο Αλέκος Φασιανός. Όπως και τους φίλους Νένα Βενετσάνου, τα σχόλια ήταν δικά μου αυτά, όχι του Μαυρουδή. Όπως και τους φίλους Νένα Βενετσάνου για τη διάχυτη γενική ευαισθησία που διαθέτει και τον Κώστα Θωμαίδη για την ανοχή του στον ευνηδιασμό μου να του δώσω αυτό το υλικό. Κώστα Θωμαίδη θα ακούσουμε για τη συνέχεια, ο οποίος εδώ σε αυτόν τον δίσκο έχει πίσω στο πιο γνωστό από τα κομμάτια που έμειναν στον χρόνο, εκτός από το Μήλο που ακούσαμε τώρα από τη Βενετσάνου, το Θα πλέξω με εξέδες. Ο Κώστας εδώ που τραγουδάει, ο Θωμαίδης, τραγουδά το «Σαν τον Αυγερινό» και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια χοροδία που είναι ο Κώστας Θωμαίδης βέβαια ξανά, εντάξει, αλλά οι άλλοι δύο που είναι μαζί του είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος και ο Σάκης Μπουλάς.

Μικρά σε μέγεθος, μικρά σε λέξεις, επιγραμματικά άλλωστε ονομάζονται αυτά τα ποίηματα, τα οποία είναι συλλεγμένα στην Παλατινή Ανθολογία, αλλά βέβαια αν καθίσεις να κάνεις αναλύσεις στα νοήματά τους, τότε ίσως με δύο ή τρία μόνο τραγούδια μπορείς να γεμίσεις ολόκληρη εκπομπή. Ωστόσο, μετά τον σαν τον Αυγερινό, που λάμπει σαν τον Αποσπερίτη επίσης, όχι μόνο σαν τον Αυγερινό, ο νεκρός στον Άδη, να πάμε στον Αγάθωνα και να κλείσουμε την αναφορά μας στις μελοποιήσεις που έκανε ο Νότης Μαυρουδής, Νένα Βενετσάνου ξανά και χοροδία, και μετά βέβαια θα μας δώσει αγγελική και σήμα.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Και Βόλτα, η Βόλτα σας κρατά στην τροχιά, σας παίρνει Βόλτα μέσα στους δρόμους της αρχαίας ποίησης, από τις μελοποιήσεις που έχουν κάνει οι συνθέτες μας στα νεότερα χρόνια. Η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή. Και να πάμε μετά το έρος Ανήκατε Μάχαν που είχε μελοποιήσει από την Παλατινή Ανθολογία, να πάμε σε δυο από τις κορυφαίες, κατά τη γνώμη μου πάντα βέβαια, μελοποιήσεις, προσεγγίσεις, αυτή τη φορά που κάνει ο Μάνος Χατζηδάκης, όχι απλά σε ένα απόσπασμα από την αρχαία ποίηση, αλλά επιλέγοντας ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, το Άσμα Ασμάτων του Σολομώντα, το οποίο γενικά θεωρείται ένα έργο γεμάτο ερωτισμό, λυρισμό, μεταφυσικό πλούτο, γράφουν οι αναλύσεις και οι κριτικές. Και πράγματι επιχείρει, όπως θα καταλάβετε και από το κρατεά ως θάνατος αγάπη που θα ακούσουμε, αυτήν την γέφυρα ανάμεσα στην ιερή γραφή και την κοσμική ερωτική έκφραση. Ο Χατζηδάκης, το μεγάλο ερωτικό, μας δίνει δύο τέτοια κομμάτια προσέγγισης της αρχαίας ποίησης. Σε ένα από τα είδη που το ξέρει πάρα πολύ καλά, που είναι βέβαια το να γράφει μουσικές για τραγωδίες ή και για κωμωδίες αρχαίες, και μελοποιεί ένα χωρικό της Μύδειας, το Έρωτα Εσύ, που θα ακούσουμε αμέσως μετά από τον Ψαριανό, αλλά μελοποιεί βέβαια και το Κρατεά ως θάνατος αγάπη από το Άσμα Ασμάτων. Ποια θα μπορούσε να ήταν η μαγική φωνή που θα το ερμηνεύσει? Η Φλέρινταν Τονάκη.

Μαζί με τον Δημήτρη Ψαριανό, βέβαια, η ερμηνεία από τη Φλέρι Νταντονάκη και χοροδία σε αυτό το πραγματικά θαυμάσιο κομμάτι που μας δίνει ο Μάνος Χατζηδάκης, με τους στίχους να τους κρατά στην απόδοση από τον άσπασμάτων του Σολομώντα στην αρχαία ελληνική ή τουλάχιστον στην ελληνική εκείνης της εποχής της μετάφρασης. «Ιδωρ πολύ ου δινήσετε σβέσε την αγάπη και ποταμί ου συγκλίζουν στην αυτήν». Ούτε νερό πολύ, ούτε ποτάμια δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη όταν είναι κρατεά ως θάνατος, τόσο δυνατή δηλαδή που να φτάνει μέχρι εκεί. Ίσως μόνο ο Απόστολος Παύλος, αν έχετε διαβάσει προφανώς πολλές και πολλοί, την προς Κορινθίους επιστολή που μιλά για την αγάπη, εκεί αυτός ο ύμνος της αγάπης ο δικός του φτάνει στα ίδια ύψη. Και βέβαια και οι αρχαίοι ποιητές μας, και βέβαια κάπως έτσι φτάνουμε και στην μελοποίηση από τον Μάνο Χατζηδάκη ενός χωρικού της Μύδειας, το οποίο είναι το μόνο που έχουμε, τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε, γιατί είχε γράψει μουσική συνολικά για τη Μύδεια του Ευρυπίδη στην παράσταση του Εθνικού Θεάτρου του 1957. Είχε σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή, είχε μετάφραση του Παντελή Πρεβελάκη και αυτή είναι αυτή που θα ακούσουμε στο Ερωτά Εσύ. Από όλα αυτά όμως, μόνο το συγκεκριμένο χωρικό έγινε ευρύατα γνωστό, επειδή το περιέλαβε στο μεγάλο ερωτικό του 1972. Τα άλλα τα κομμάτια δεν τα ξέρουμε. Και με αυτό, με το Έρωτα Εσύ, κλείνουμε και την αναφορά στις μελοποιήσεις του Μάνου Χατζηδάκη, που είχε ξεκινήσει αυτό τον κύκλο εκπομπών όταν μεταδώσαμε το «Κέλο Μέσε Γονγκυλά».

Ακούτε λοιπόν 958, ακούτε την εκπομπή «Η Βόλτα», ακούμε τον κύκλο εκπομπών «Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι» που ξεκίνησε με το «Κέλο με σε γογγύλα» και φτάνει τώρα στο «Έρωτα εσύ», αλλά θα συνεχίσει με τις μελοποιήσεις, προσεγγίσεις που κάνει ο Γιάννης Μαρκόπουλος σε ορφικά κείμενα. Η λειτουργία του Ορφέα είναι ίσως ένα από τα λιγότερο γνωστά, όχι τόσο αναγνωρισμένα έργα και τα της ύστερης εποχής, θα λέγαμε, του Μαρκόπουλου. Του 1994 ολοκληρώνεται και παίζει σε πάρα πολλά φεστιβάλ και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Ξεκίνησε να γράφει το 1992. Η έμπνευση βέβαια είναι οι αρχαίοι ύμνοι και οι αφηγήσεις που συνδέονται με τον Ορφέα και την επιρροή του στη γη. Μεγάλος ο μύθος του Ορφέα, μεγάλη γενικότερα η ενασχόληση και των κατοπινών συγγραφέων για τον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης που κατέβηκε στον Άδη, και έτσι έχουμε μια τελική έκδοση του Γιάννη Μαρκόπουλου σε ένα έργο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει τη μορφή συμφωνικού έργου, όχι θα μπορούσαμε, έχει τη μορφή συμφωνικού έργου, είναι ένα εμβληματικό σύγχρονο ορατόριο, αφήνει μετά τους ελεύθερους πολιορκημένους ακόμη ένα μεγάλο έργο ο Γιάννης Μαρκόπουλος, όπως και το οροπέδιο επίσης στην ποιήση του Μιχάλη Κατσαρού. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν έργα των μεγάλων μας συνθετών, εδώ κάνω μια πολύ μικρή έτσι παρέκβαση αν θέλετε, πριν πάμε να ακούσουμε την Ευρυδίκη που περιμένει. Υπάρχουν έργα των μεγάλων μας συνθετών που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά. Ο Μίξο Ράκης έχει γράψει λειτουργίες, ας πούμε, έχει γράψει το «Κατά Σαδουκαίων», όπως και ο Μαρκόπουλος γράφει την λειτουργία του Ορφέα, που δεν έχει ιδιαίτερα ακουστεί παρά μόνο σε κάποιες μεγάλες συναυλιακές στιγμές. Θα δώσουμε λοιπόν σήμερα εδώ από αυτήν την εκπομπή κάποια δείγματα. Θα ακούσουμε καταρχήν το πρώτο ύμνο, απόσπασμα ορφικό που μελοποιεί ο Μαρκόπουλος, «Η Ευρυδίκη περιμένει».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες για τις μελοποιήσεις των αρχαίων ποιητών μας από τους νέους Έλληνες συνθέτες. Στην τρίτη μας εκπομπή βρισκόμαστε σε αυτόν τον κύκλο που σήμερα έχει στην τεχνική επιμέλεια την Αγγελική Μπρέλου, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών. Με λίγα λόγια για τα κομμάτια που ακούμε, ακούμε αποσπάσματα από τη λειτουργία του Ορφέα, έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, συμφωνικό έργο, ένα εμβληματικό σύγχρονο ορατόριο. Και η Ευρυδίκη βέβαια είχε, που είναι η εισαγωγή, είναι το πρώτο κομμάτι αυτού του δίσκου, αυτού του έργου όταν δισκογραφήθηκε. Έχει βέβαια τους στίχους του ίδιου του Μαρκόπουλου που μιλά για την Ευρυδίκη που μέσα στα βαθιά σκοτάδια οδηγώ την αγάπη, περιμένει τον Ορφέα και το φως. Για τον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης δεν αναφέρθηκα πριν, τον ανέφερα πριν, αλλά δεν είπα βέβαια ακριβώς τι λέει. Φαντάζομαι πολλές και πολλοί έχετε ακούσει. Έχει γίνει μουσικό έργο, έχει γίνει ταινία, έχει γίνει ποίηματα και εγώ δεν ξέρω πόσα, για το ότι κατέβηκε ο Ορφέας στον κατώ κόσμο, στον Άδη, για να βρει την απαρηγόρητος, καθώς ήταν από την απώλεια της Ευρυδίκης, της νύμφης, να κατέβει να την βρει στον κατώ κόσμο. Μάγεψε τον Άδη με την λύρα του, κατάφερε να του αποσπάσει την υπόσχεση για να ανέβει πάνω, αλλά έπρεπε να στην άνοδο από τον Άδη, δεν έπρεπε να γυρίσει το κεφάλι του πίσω και δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα η Ευρυδίκη να βυθιστεί στον κάτω κόσμο για πάντα και έμεινε απαρηγόρητος Ορφέας να θρυνεί μέσα από τη λύρα του. Προέκυψαν πάρα πολλά αρχαία ορφικά κείμενα, υπήρχαν οι ορφικές τελετές που έχουν να κάνουν φυσικά και σε σχέση με την κάθοδο στον Άδη. Όμως εμείς δεν θα πολυλογήσουμε περισσότερο για αυτά, θα σταθούμε στις μελοποιήσεις που κάνει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Να πω δύο λόγια ακόμα για αυτό το έργο, ότι έχει, πέρα από την Βασιλική Λαβίνα που ακούσαμε, μετέχουν ερμηνευτικά ο τενόρος ο Κωνσταντίνος Παλιατσάρας, ο Ζάχος Τερζάκης, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, ο ηθοποιός Κώστας Καζάκος στην αφήγηση, και τα κείμενα που υπάρχουν, τα αφηγηματικά, είναι του Πάνου Θεοδωρίδη. Υπάρχουν εκτελέσεις του έργου και στα γερμανικά και στα αγγλικά, καθώς, ενώ οι μεταφράσεις δηλαδή, καθώς το έργο βγήκε και στο εξωτερικό. Πάμε να ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια λοιπόν τον ύμνο στον Υπερίωνα Ήλιο.
2: Ήλιε Υπερίωνα, εισάκουσε τα λόγια και αποκάλυψε βίο γλυκίν.

Να συνεχίσουμε ακούγοντας αποσπάσματα, κομμάτια από την λειτουργία του Ορφέα. Να πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τον ύμνο της γης, Γαία Θεά, από τη χοροδία βέβαια. Πάντα και τη, μαζί μάλλον με τους βασικούς ερμηνευτές και χοροδία. Και πάντα η μελοποίηση, να θυμίσω, Γιάννης Μαρκόπουλος.

0: Γεια Θεά λοιπόν, από τον Γιάννη Μαρκόπουλο μελοποιήσει σε ορφικά ποίηματα στη λειτουργία του Ορφέα, να ακούσουμε κλείνοντας την αναφορά μας και σε αυτό το έργο δύο ακόμη κομμάτια, και με αυτά βέβαια θα σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Η Αγγελική Μπρέλ που φρόντισε τον ήχο, Γιάννης Τσολακίδης που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Θα ακούσουμε τον Πεάνα καταρχήν, Οδή στον Απόλλωνα, και θα ακούσουμε και τον ορφικό ύμνο Μουσών. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Χαιρετώ σας. Γεια σας.
1: Orpheus was born in a shadowy place at the foot of Mount Olympus. He traveled to foreign lands at a young age, and when he returned, he had a lyre, a gift from Apollo.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.

Έτσι πολύ ήσυχα ξεκινάμε σήμερα, λόγω ζέστης και λόγω καύσωνα που έχει και έξω, γιατί όντως άρχισε να καίει και εδώ. Απλώς η γενέθλια ημέρα η σημερινή του Κρίστοφ Βίλιμπαλτ Γκλουκ, αυτού του φοβερού βοημικής καταγωγής συνθέτη της όπερας, οπότε πώς διαφορετικά θα ξεκινούσαμε. Ο Γκλουκ, ο οποίος το 1752 είχε εγκατασταθεί στη Βιέννη, μπήκε στην αυτοκρατορική αυλή και εκεί άρχισε να γράφει όπερες και στα γαλλικά και στα ιταλικά. Ήταν η συνεργασία που είχε με τον λιμπρετίστα τον Γκαζαμπίνκι, ο οποίος σημάδεψε και ανεξίτηλα την πορεία της όπερας ως μουσικού είδους, γιατί η καινοτομία του Γκλουκ ήταν να προσθέσει δράμα στην όπερα, οδηγώντας σε διαφορετικούς δρόμους. Νομίζω ότι όλοι αγαπούν και τον Ορφέα και την Ευρυδίκη, αυτή την όπερα του 1762 που ένα μικρό κομμάτι ακούσαμε, και το θρίαμβο της Κλέλιας και την Άλκηστη και την Ιφηγένεια Εναυλίδη και την Ιφηγένεια Εντάβρης. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλος συνθέτης και έτσι ξεκινάμε σήμερα. Θανάης Γογάρης στο μικρόφωνο του 958, Τάσος Τρενταφύλου θα ρυθμίσει τον ήχο. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Και λίγο από Φιλανδία, και που σας σήμερα έγινε η πρώτη παρουσίαση αυτού του συμφωνικού ποίηματος του Σιμπέλιους, ένα ποίημα το οποίο έγραψε ο συνθέτης το 1899, συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις του φιλανδικού τύπου. Ήταν εορτασμοί που κατά βάση ήταν μια συγκεκαλυμμένη μορφή διαμαρτυρίας για τη λογοκρισία που ασκούσε η τσαρική Ρωσία, η οποία κατήχε τότε τη Φιλανδία, έτσι. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε, παραλαμβάνω σας σήμερα, 2 Ιουλίου του 1900, με τον τίτλο «Χαρούμενα συναισθήματα για τον ερχομό της Άνοιξης», παρότι πρόθεση του Σιμπέλιους ήταν να αποδώσει με νότες στον πόθο των συμπατριωτών του για ανεξαρτησία. Την ορχήστρα της φιλαρμονικής εταιρείας του Ελσίνκι διήθυνε τότε ο Ρόμπερτ Καγιάνους. Το έργο του Σιμπέλιους απαγορεύτηκε όχι μόνο στη Φιλανδία αλλά και στη Γαλλία και τη Γερμανία, ή σε άλλες περιπτώσεις παρουσιάστηκε με διαφορετική ονομασία, επειδή θεωρήθηκε επαναστατικό και δημιουργούσε προβλήματα στις σχέσεις των δύο χωρών με την Ρωσία. Sitting home all alone.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Λοιπόν, επειδή είμαστε της ιστορίας και γιατί ακούσαμε το Don't Be Cruel, ήταν το 1956, μια μέρα σαν τη σημερινή, όταν στα στούντιο της RCA στη Νέα Υόρκη ο Elvis Presley ηχογράφησε αυτό το τραγούδι, αλλά και το Hound Dog. Ένα τραγούδι, το Don't Be Cruel δηλαδή, σε αυτό αναφέρομαι, έγραψε ο Otis Blackwell και τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο Grammy Hall of Fame. Σα σήμερα το 1973 η Roxy Music ανακοίνωσαν την αποχώρηση του Brian Eno από το συγκρότημα. Ο Eno αποχώρησε ύστερα από έντονη διαφωνία με τον Brian Ferry, δικά τους θέματα, τι να πούμε. Και σα σήμερα το 1984 στην πρώτη θέση του Billboard βρέθηκαν οι Duran Duran με το τραγούδι The Reflex. Μετέπειτα ακολουθούσε ο Springsteen με το Dancing in the Dark και μετά στην τρίτη θέση ο Prince με το When Doves Cry.

Και πολύ θανατικό δυστυχώς έπεσε αυτές τις μέρες. Χθες δεν προλάβαμε να πούμε για την συγγραφέα Ματίνα Παναγιωτελίδου που έφυγε από τη ζωή από ανέβρισμα εγκεφάλου. Η είδηση ανακοινώθηκε προχθές από την επίσημη σελίδα των εκδόσεων Ανωτελεία στο Facebook, με την ανάρτηση να αναφέρει πως η συγγραφέας άφησε την τελευταία της πνοή λίγες ημέρες πριν από τα 54 γενέθλιά της. Έτσι, να σας μεταφέρω την ανακοίνωση που λέει: «Με θλίψη αποχαιρετούμε την πεζογράφο Ματίνα Συρματένια Παναγιωτελίδου, η οποία έφυγε σήμερα από ανέβρισμα εγκεφάλου λίγες μέρες πριν τα 54 γενέθλιά της. Η Ματίνα γεννήθηκε στην Έδεσα, μεγάλωσε στον εξαπλάτανο Αλμοπία στο χωριό του Μενέλαου Λουντέμι, όπως έλεγε με υπερηφάνεια. Σπούδασε παιδαγωγικά στο ΕΚΠΑ και αγγλική φιλολογία στο Απιθύτα. Ζούσε μόνιμα στη Δράμα, όπου υπηρετούσε τη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συνεργάστηκε στο δεύτερο και δυστυχώς τελευταίο βιβλίο της, το μυθιστόρημα «Γιατί δεν με βλέπεις» του 2022, το οποίο πραγματευόταν το ζήτημα της νεανικής νευρικής ανορεξίας. Οι ανησυχίες και τα προβλήματα της εφηβείας αποτελούσαν συνολικά το κύριο θέμα της συγγραφικής της δραστηριότητας. Ήταν επίσης γνωστή σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία για τον έμπρακτο καθημερινό της αγώνα για τα αδέσποτα.

Λοιπόν, έχουμε και την ελληνική καλλιτεχνική κοινότητα που θρυνεί την απώλεια της Ζένης Ζαχαροπούλου, μιας ηθοποιού που άφησε το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο αλλά και το θέατρο και την τηλεόραση περισσότερο, γιατί από εκεί πέρα περισσότεροι την ξέρουμε. Η ηθοποιός η οποία έφυγε σε ηλικία 85 ετών σήμερα, τα ξημερώματα, έπειτα από νοσηλεία των τελευταίων ημερών. Η Τζέννη Ζαχαροπούλου, η οποία γεννήθηκε το 1941 στη Λευκάδα, αποφύτησε από τη Δραματική Σχολή Κατσέλη και έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα δίπλα στον σκηνοθέτη τον Δημήτρη Ροντήρη, συμμετέχοντας για 3 χρόνια σε διεθνείς περιοδίες με έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Καριέρα της βέβαια γνώρισε σημαντική άνθηση όταν συνεργάστηκε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο πλευρό κορυφαίων πρωταγωνιστών και κωμικών εκείνης εποχής, καθιερώνοντας τη θέση της στην χρυσή, όπως λέμε, εκείνη περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου. Στην τηλεόραση συμμετείχε σε πολύ επιτυχημένες σειρές που άφησαν εποχή. Έτσι ενδεικτικά να πω για το Γιούγκερμαν, για τους Πανθέους, για τη γειτονιά μας, Φρουρούς της Αχαΐας. Στη φιλμογραφία της έχουμε επίσης πολύ γνωστές παραγωγές, ανάμεσα σε αυτές και τις ταινίες «Η γυνή να φοβάται τον άντρα» του 65, «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα» του 69, «Ορατό της 0» επίσης του 69, «Το ένα αστείο κορίτσι» το 70, «Η κόρη του ήλιου» το 71, «Το σ' αγαπώ» επίσης το 71, «Η λεωφόρος του μίσους» και «Ξανά προς τη δόξα τραβά» και πολλά ακόμα. Παρέμεινε ενεργή και αγαπητή μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Μία από τις πιο πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της Τζέννης Ζαχαροπούλου ήταν τον περασμένο Μάιο στο σπίτι του ηθοποιού και στη μουσική σκηνή Γιώργος Μαρίνος στο πλαίσιο αφιερώματος στον Γιώργο Μαρίνο. Με το θάνατό της κλείνει ένα ακόμα σημαντικό κεφάλαιο της γενιάς των ηθοποιών που σφράγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, αφήνοντας πίσω της μια πλούσια καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Χθες δεν προλάβαμε να πούμε και για τον Βίκτορ Ουίλις, τον εμβληματικό τραγουδιστή και συνδημιουργό των μεγάλων επιτυχιών των Village People, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 74 ετών, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα μέσα από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ουίλις πέθανε στις 30 Ιουνίου, έπειτα από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια. Η οικογένειά του ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της. Επομένως, υπήρχαν και οι ανάλογες ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις. Ο Ουίλις, ο οποίος γεννήθηκε στο Τέξας, υπήρξε η χαρακτηριστική φωνή των Village People, η πρώτη φωνή, γιατί μετέπειτα άλλαξαν φωνή. Συνυπέγραψε ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δίσκο, το YMCA, το Go West, το In the Navy, αυτούς τους πολύ επιτυχημένους πρώτους δίσκους του συγκροτήματος, ένα συγκρότημα το οποίο έγινε παγκόσμιο φαινόμενο στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είπα σήμερα να κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στους Village People. Το αφήνουμε για τις πολύ καλοκαιρινές ημέρες, μια και που οι ρυθμοί είναι εντελώς διαφορετικοί από αυτούς που θα θέλαμε σήμερα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Βίκτορ Γουίλς, έτσι περίεργη προσωπικότητα, γιατί τώρα να είσαι frontman ενός συγκροτήματος γκέι, γιατί οι Village People τραγούδησαν για αυτά που γίνονταν στη Χριστιανική Αδερφότητα της Νέας Υόρκης, τραγούδησαν για το Key West εκεί που μαζεύονταν τη δεκαετία του 60 και το 70 οι γκέι της Αμερικής, ή για αυτά που γινόντουσαν στο ναυτικό κλπ. Τώρα να είσαι frontman και από την άλλη να είσαι παντρεμένος, να είσαι τραμπικός, να είσαι διάφορα τέτοια, δεν πολύ κολλάνε τα πράγματα. Τέλος πάντων, Village People, που η πορεία του συγκροτήματος έγινε και κινηματογραφική ταινία. Πέμπτη σήμερα, έχουμε νέες ταινίες. Να σας πω όμως κάτι για την επόμενη εβδομάδα, γιατί θεματικές προβολές του συνεντόξεις στον Απόλλωνα, τον θερινό κινηματογράφο με τίτλο «Could the 90s be any cooler» συνεχίζονται και την ερχόμενη Τετάρτη, στις 8 Ιουλίου δηλαδή, σε 9 παρατέταρτο, με μια απολαυστικότατη ταινία, το «Falling Down» του 1993 του Τζόελ Σουμάχερ, στο οποίο ο Μάικλ Ντάγκλας παραδίδει έτσι μια γενναία ερμηνεία σε ένα κόντρο ρόλο καριέρας. Είναι μια ταινία που εντάσσεται στην ενότητα του Ιουλίου Ιστορίες της Πόλης και θα δώσει τη σκητάλη στο αξέχαστο Smoke. Το 95 τον Wang και Oster, την 5η 16 Ιουλίου, έτσι δύο λόγια για το Falling Down, που είχε πολλώσει και διχάσει το κοινό την εποχή που κυκλοφόρησε. Μάλιστα στη Νότια Κορέα δεν προβλήθηκε ποτέ μέσα σε κλίμα απειλών για μποϊκοτάζ της Warner από την κορεατική αγορά. Ξεδιπλώνεται ως ένα μοναχικό διπορικό προς το χάος και την κατάρρευση σε ένα Λος Άντζελες που φλέγεται όχι μόνο από τον ακραίο καύσωνα αλλά και από τις ακραίες φυλετικές κοινωνικές εντάσεις. Ο Μάικλ Ντάγκλας από την άλλη, μακριά από το πρότυπο του γοητευτικού εραστή που τον συνόδευε για πάρα πολλά χρόνια, ενσαρκώνει έναν αποκαμωμένο ήρωα, ξεπερασμένο από την εποχή του και κυριευμένο από μια βασανιστική θλίψη και απορία. Νομίζω ότι θα σας πει περισσότερα πράγματα το βραδάκι στις 8, εδώ από τον 958, ο Αλέξης Δερμετζόγλου, όπως θα σας πει και για όλες τις καινούργιες ταινίες που περιμένουμε.

Ωραία διασκευή, ωραιότατη. Τραγούδι των Village People, το Go West, το οποίο το πήραν οι Pet Shop Boys και το έκαναν με ένα διαφορετικό τρόπο, εντελώς δικό τους. Λοιπόν, δεν ξέρω, είδατε και το τελευταίο τρέιλερ από την Οδύσσια του Νόλαν, γιατί πλέον κυκλοφορεί. Η ταινία με αυτό το λαμπερό cast, το οποίο τόσες αντιρρήσεις ξεσήκωσε με την επιλογή της ωραίας Ελένης. Βγαίνει στους κινηματογράφους, βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο στις 17 Ιουλίου. Τώρα, παραμένουμε στον κινηματογράφο. Η Μίδια και ο Ιάσον με τα δυο τους παιδιά είναι τώρα πρόσφυγες στην Κόρινθο. Ο Ιάσονας τους εγκαταλείπει για να παντρευτεί την κόρη του βασιλιά Κρέοντα. Μετά από αυτό η Μίδια διατάσσει να φύγει αμέσως μαζί με τα παιδιά της επί ποινή θανάτου. Αυτή είναι δηλαδή η επίσημη σύνοψη της Μίδιας, της δέκατης ταινίας του Δημήτρη Αθανίτη, η οποία βέβαια βασίστηκε στο έργο του Ευρυπίδη και η οποία κέρδισε και μια υποψηφιότητα για το βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών το 2023 για την φωτογραφία του Γιάννη Φωτίου. Όσοι δεν το είχατε δει τότε, όσοι θέλετε να το δείτε και πάλι, δεν το βρίσκεται στις αίθουσες, αλλά η ταινία είναι διαθέσιμη επίσημα πλέον και δωρεάν online. Αν το ψάξετε λίγο, αν ψάξετε δηλαδή Μίδια Δημήτρης Αθανίτης, θα σας βγάλει. Υπάρχει και ένα password για να τη δείτε δωρεάν, το οποίο είναι Medea Film 202231 και νομίζω ότι θα απολαύσετε αυτή την ταινία.

Λοιπόν, είπαμε σας σήμερα το 1984 στην πρώτη θέση του Billboard βρέθηκαν οι Duran Duran με αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο, το The Reflex. Δεν θα ήταν δυνατόν ένας ηλικιωμένος παραγωγός σαν και εμένα να μην το και να μην το βάλει στην εκπομπή. Λοιπόν, τελευταία είδηση για τη σημερινή εκπομπή. Η νέα ταινία του Αλέξη Αλεξίου, επειδή στον κινηματογράφο ήμασταν, μετά το Τετάρτη 04:45 είναι έτοιμη για την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου, παρακαλώ, που φέτος θα γίνει από τις 13 μέχρι και τις 19 Αυγούστου. Πολύ ωραία νέα για τον Αλέξη Αλεξίου, που μετά την ιστορία 52 και την Τετάρτη που σας προανέφερα παρουσιάζει την τρίτη του μεγάλου μήκους ταινία με τον τίτλο «Θάλασσα από γυαλί». Είναι ένα νέο νουάρ με στοιχεία road movie που ακολουθεί δύο γυναίκες σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο εκτός σεζόν. Εκεί οι ζωές τους διασταυρώνονται απρόσμενα, οδηγώντας σε μια κοινή πορεία για να τεθούν αντιμέτωπες με το παρελθόν, τα οικογενειακά στερεότυπα και τις ασφυκτικές δομές μιας κλειστής επαρχιακής κοινωνίας. Κάτι σας θυμίζω.

Μίζει, βεβαίως, γιατί το σενάριο που συνυπογράφουν η Αφροδίτη Νικολαίδου και ο Αλέξης Αλεξίου βασίζεται σε κλασικά νουάρ, όπως η νύχτα του κυνηγού, όπως το ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές, αλλά κυρίως στο Θέλμα και Λουίς. Γι' αυτό σας είπα, κάτι σας θυμίζει. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θανάης Γογάδης ήταν στο μικρόφωνο του 958 για μία περίπου ώρα. Τάσος Τριανταφύλου ρυθμί στον ήχο. Ελένη Κουρτίδου έρχεται σε πολύ λίγο συντροφιά σας. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 TSER3.
2: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Εδώ είμαστε κι εμείς, ένας αμλίτ για το δρόμο, αυτή την παράξενη Πέμπτη. Ο Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Έχουμε τρεις τρόπους επικοινωνίας δικούς μας, τέσσερις με συγχωρείτε, για να ανταλλάξουμε σκέψεις, προβληματισμούς, απορίες, προτάσεις. Το τηλέφωνο είναι 2313338456. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58 FM R3, Messenger από εκεί. Υπάρχει το SMS όπως πάντα 958 κενό μήνυμα αποστολή στο 54160. Και πλέον έχουμε και τον τρόπο του Viber. Αν αποθηκεύσετε το κινητό του 958, που είναι το 69 30 07 82 91. Για πάμε για το πρώτο τραγούδι της εκπομπής.

Save me, λέει η Νίνα Σιμών, αλλά να δούμε ποιος θα σώσει ποιον και από πού θα πρωτοσωθούμε. Πριν από λίγο περνούσαν εδώ στην Αγγελάκη δύο στενοφόρα το ένα πίσω από το άλλο και προσπαθούσαμε με τρόμο να σκεφτούμε πού μπορεί να πηγαίνουν. Ξεκίνησε περίεργα και δύσκολα ο Ιούλιος. Χθες το απόγευμα, πρέπει να σας πω, χτύπησε την πόρτα μου μία κυρία που μένει στον από κάτω όροφο για να μου πει ότι φοβάται μήπως καταρρεύσει τον μπαλκόνι γιατί βλέπει κάτι στο ταβάνι. Είχε επηρεαστεί από την πολυκατοικία που έπεσε και όλοι εμείς που μένουμε στο κέντρο, σε πολυκατοικίες που χτίστηκαν το 60 μίλι νωρίτερα, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τα ταβάνια να μας πλακώνουν, ξέρετε. Αυτή η κυρία το πίστεψε λοιπόν, ήρθε και μου λέει: κάνει κάτι, μην ποτίζεις, μην κάνεις, μην ράνεις, βλέπω κάτι σκιές στο ταβάνι και αν πέσει, αν πέσει τι να κάνουμε τώρα, Φρετάσο. Το φοβερό βέβαια είναι αυτό που συνέβη με το τριπλό βομβιστικό χτύπημα. Πραγματικά περίεργο και ανεξήγητο και αδικαιολόγητο και βεβαίως όλοι από χθες σπέβδουμε να καταδικάσουμε. Εγώ θα σας διαβάσω το κείμενο του Νικόλα Σεβαστάκη, το σχόλιο του στην πραγματικότητα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι δράστες, γράφει. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι πως αυτή η εκδοχή βίας στρέφεται κατά των κοινωνικών συμφερόντων της δημοκρατικής κουλτούρας και των ευαισθησιών χειραφέτησης. Έχει δε κάτι βαθιά ζωφερό στην ελαφρότητα με την οποία χειρίζεται ζητήματα δικαιοσύνης και ζωής. Η καταδίκη χρειάζεται μαζί της και τον αναστοχασμό για το τι είδους μηδενισμός μπορεί ακόμα να αναπαράγεται σε μία συγκυρία όπου τα πραγματικά κινήματα έχουν συρρυκνωθεί για να λάμψουν μόνο επαγγελματίες της ανάθεσης και πολιτικά αχράματοι.

Λοιπόν, σήμερα θα κοιτάξουμε να διαλέξουμε μια ωραία ταινία. Θα τη διαλέξουμε παρέα και θα πάμε ο καθένας μετά με τους φίλους και τη δική του παρέα να δει αυτή την ταινία σε ένα θερινό, γιατί έτσι μετριέται το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι εγώ το μετράω με θερινό σινεμά, κολύμπι και παγωτά. Πόσα μπάνια έκανες, πόσα παγωτά έφαγες, πόσα θερινά σινεμά πήγες, Τάσο. Μετράει τώρα ο Τάσος Τριανταφύλλο. Μηδέν στο πηλίκον, λέει όλα. Λοιπόν, εγώ κάθε χρόνο που ξεκινάω το κολύμπι από πολύ νωρίς, μετράω πάρα πολλά μπάνια, μετράω αρκετά θερινά σινεμά και μετράω μηδέν παγωτά, γιατί δεν είναι το γλυκό αυτό που είναι η προτεραιότητα. Φέτος συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Μηδέν μπάνια, σαν τον Τάσο απέναντί μου. Μηδέν μπάνια, Τάσο, είναι Ιούλιος. Μηδέν μπάνια, δεν γίνεται. Μηδέν ταινίες σε θερινό. Άπειρα παγωτά. Άπειρα παγωτά. Τι θα γίνει, κάτι πάει λάθος. Να εμφανίστηκε και ο Κοσμόγλου μόλις το άκουσα αυτό. Κάτι πάει λάθος. Ζήρου εις το πηλίκον, μου λέει. Οπότε πρέπει τουλάχιστον, όσοι δεν μπορούμε ακόμα να πάμε για κολύμπι, να πάμε σε ένα θερινό. Κοσμόγλου, κάτι σχολιάζει ο Κοσμόγλου. Και έχουμε αρκετές ωραίες προτάσεις, θα τις συζητήσουμε μαζί. Προηγουμένως να σας πω, να μοιραστώ μαζί σας μάλλον αυτή την πολύ ωραία φωτογραφία που βλέπω από την κινηματογραφική προβολή που έγινε στην Πολώνια στη μνήμη της Μαρζάν Σατραπή. Ήταν η κινηματογραφική βιβλιοθήκη της Μπολόνια που διοργάνωσε την προβολή της ταινίας Περσέπολης, μια ταινία με την οποία γνωρίσαμε και αγαπήσαμε την Μαρζάν Σατραπή. Θυμίζω, η Γαλλο-Ιρανή δημιουργός, κομίστρια και σκηνοθέτρια, έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου ένα μήνα από τη θλίψη της για την αγάπη που έχασε μετά το θάνατο του άντρα της. Είπε πως έχασα τον έρωτα της ζωής μου, πέθανε ο έρωτας της ζωής μου και αυτή η θλίψη οδήγησε και την ίδια στο θάνατο. Χθες λοιπόν στην Πολώνια η κινηματογραφική βιβλιοθήκη διοργάνωσε μια μαγική βραδιά όπου προβλήθηκε σε αυτή την υπέροχη πλατεία το Περσέπολης.

Διαβάζω πως αυτό το τραγούδι σε μια διαφορετική εκτέλεση ακούγεται στην ταινία «Το πάρτι των γενεθλίων». «Το πάρτι γενεθλίων» είναι μια ταινία που ήδη την έχουμε συζητήσει, αλλά βγαίνει σήμερα στις αίθουσες. Είναι η νέα ταινία του Μιγκέλ Άγχελ Χιμένες. Βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη και έχει γυριστεί ένα μεγάλο κομμάτι της στην Αθήνα και πρωταγωνιστεί ο Βίλιαμ Νταφόε, ο οποίος ενσαρκώνει τον ισχυρό μεγιστάνα Μάρκο Τιμολέοντα. Είναι ένας χαρακτήρας που βασίζεται πάνω στο χαρακτήρα του Ωνάση, είναι ευθεία αναφορά στον Ωνάση, ο Μάρκος Τιμολέοντας. Ο Μάρκος Τιμολέοντας λοιπόν στην ταινία του Χιμένες διοργανώνει ένα πολυτελές πάρτι στο ιδιωτικό του ελληνικό νησί, την ώρα που οικογενειακά μυστικά και συγκρούσεις απειλούν να τεινάξουν τα πάντα στον αέρα. Θυμίζω ότι η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνου. Εκτός από τον Βίλιαμ Νταφόε πρωταγωνιστούν ο Βικ Κάρμεν Σόνεμ, Τζο Κόουλ, Έμα Σουάρεθ, ο Χρήστος Τέριογλου, ο Αντώνης Σιωτσιόπουλος, η Έλσα Λεκάκου από ελληνικής πλευράς και ο Φραντζέσκ Γκαρίδο. Είναι η δεύτερη ταινία που έχει για θέμα, για φόντο την Ελλάδα αυτού του Ισπανού σκηνοθέτη. Εδώ διασκευάζει το μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη σε συνεργασία με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον παραγωγό Γιώργο Καρναβά. Είναι ένα μυθιστόρημα που η δράση του τοποθετείται κάπου στη δεκαετία του 70. Είπαμε, είναι αυτός ο Έλληνας μεγιστάνας που διοργανώνει ένα πάρτι για τα 25 γενέθλια της κόρης του Σοφίας. Στο ρόλο της Σοφίας η Δανή ηθοποιός Βικ Κάρμεν Σόνε, που την ξέρουμε από την ταινία «Το κορίτσι με τη βελόνα». Δίπλα στον κεντρικό χαρακτήρα, τον Μάρκο Τιμολέοντα, η σύζυγός του που την ερμηνεύει η Έμα Σουάρες, ευθεία αναφορά επίσης στην Δίνα Λιβανού, αλλά και ο παλιός φίλος και γιατρός του Μάρκου, τον ερμηνεύει ο Χρήστος Στέριογλου σε μια πολύ καλή, από ό,τι διαβάζω, ερμηνεία. Ο Τζο Κόουλ ερμηνεύει τον Ιαν Φώστερ, που είναι ο βιογράφος του Μάρκου και κρυφός εραστής της κόρης του Σοφίας. Ο Νικόλος Δροσόπουλος και η Έλσα Λεκάκου είναι μέρος του υπηρετικού προσωπικού και είναι σε βαθιά κρίση κατάθλιψη. Και ο Αντώνης Τσιωτσιόπουλος ερμηνεύει το πρωτοπαλίκαρο του μεγιστάνα. Σε αυτό το πάρτι λοιπόν καταφθάνουν διάφοροι πλούσιοι και ισχυροί από όλο τον κόσμο, όπως ένας Ισπανός φασίστας με γιο σε ηλικία γάμου. Διαβάζω στις κριτικές, διαβάζω συγκεκριμένα στο Flix την κριτική της Λίδας Γαλανού. Με αυτά και με εκείνα γράφει, η ταινία κατακτά μια ατμόσφαιρα σκοτεινή παρά τη λάμψη της και απειλητική, αλλά όχι μια συνοχή και σίγουρα όχι ήρωες και ηρωίδες που να διαγράφουν μια οποιαδήποτε καμπύλη πέρα από αυτή των όμορφων γλουτών της Σοφίας. Ενώ η ιστορία προσφέρεται για ένα μάτσο προεκτάσεις, η σκηνοθεσία που εστιάζει περισσότερο σε ένα όμορφο στήσιμο χωρίς πριν και μετά, δεν επιλέγει καμία από αυτές και μένει καρφωμένη σε μια ιστορία της αλαζονίας του πλούτου. Αν κάνουμε μία ηρωνική αιτιολόγηση του ίδιου του Μάρκου Νταφόε, όπως εκφράζεται σε μία ρετσιτατίβο εκτέλεση του «Don't let me be misunderstood», παρά τις θερατώδεις παρεμβάσεις του στη ζωή της κόρης του ή του σκηνοθέτη στην ταινία, ενώ η Λίδα Γαλανού, «His intentions are good», οι προθέσεις ήταν καλές. Αλλά αυτό το τραγούδι το ακούσαμε. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το τραγούδι «Αρχιπέλαγος» του Γιώργου Μαργαρίτη, που ακούγεται στην ταινία σε μια σκηνή όπου ο κεντρικός χαρακτήρας, ο αγαπημένος Βίλιαμ Νταφόε δηλαδή, χορεύει ένα ζεμπέκικο.

Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω.

φως χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα, όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα, λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά, πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, ένα άμλετ για το δρόμο μέχρι τις 3. Ο Τάσος Τριανταφύλου και ο Απόστολος Κοσμόγλου φροντίζουν τον ήχο. Ο Απόστολος λέει, άλλο Μαργαρίτη δεν θα παίξει σήμερα, ήταν ωραία έκπληξη στην εκπομπή. Ή παίζεις Μαργαρίτη μόνο όταν χορεύει το ζεϊμπέκικο Βίλιαμ Νταφόε. Όχι βέβαια, αγαπάμε το Γιώργο Μαργαρίτη. Θέλεις κάποιο άλλο τραγούδι του, Αποστόλη, ε? Το πεθαίνω, ούτε καν το πεθαίνω για σένα. Όχι, όχι τώρα. Είναι καλυμμένος. Λοιπόν, ξεφυλίζουμε, κοιτάζουμε τις κινηματογραφικές επιλογές που μας δίνει η εβδομάδα. Η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα και διαρκεί μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Είπαμε για το πάρτι των γενεθλίων που δυστυχώς οι κριτικές δεν είναι ιδιαίτερα καλές, αλλά έχει πολύ και ελληνικό ενδιαφέρον η ταινία και αγαπάμε τον Βίλιαμ Νταφόε, τι να κάνουμε τώρα. Μια άλλη ταινία που είναι ό,τι πρέπει για θερινό, έχει τον τίτλο «Η πρόσκληση». Είναι δύο ζευγάρια που μένουν στην ίδια πολυκατοικία. Ένα φαινομενικά αθώο δείπνο και μια βραδιά γεμάτη αποκαλύψεις και εκπλήξεις. Όλο το σκηνικό αυτής της ταινίας, αν πήγατε το χειμώνα στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών να δείτε το έργο του Σεσκ Γκέι, «Οι γείτονες από πάνω», τότε ξέρετε την υπόθεση της ταινίας, γιατί αυτή είναι μια ταινία που βασίζεται στην ισπανική κωμωδία του 2020 «Οι γείτονες από πάνω», μια ταινία που πρώτα γράφτηκε για το θέατρο και γνώρισε απρόσμενη επιτυχία και εκτός Ισπανίας, γνώρισε διαδοχικές και θεατρικές και κινηματογραφικές διασκευές σε διάφορες χώρες. Εδώ έχουμε ακόμα μία διασκευή που την υπογράφει σκηνοθετικά η Ολίβια Γουάιλτ. Η Ολίβια Γουάιλτ μπροστά και πίσω από την κάμερα πατάει πάνω στην ταινία του ίδιου του Σεσγκέι, τη ταινία του 2020 δηλαδή, κρατάει το μεγαλύτερο μέρος αναλύωτο, αλλά διαλέγει, χάρη του αμερικανικού κοινού, ένα πιο αισιόδοξο φινάλε από αυτό που προτείνει ο Ισπανός συγγραφέας και σκηνοθέτης και διαλέγει και διαλόγους προσαρμοσμένους στο αμερικάνικο κοινό. Το σενάριο υπογράφουν ο Will McCorman και η Ρασίτα Jones, τη φωτογραφία ο Άνταμ Νιούπορτ και το μοντάζ ο δικός μας Γιώργος Μαυροψαρίδης μαζί με τον Άντωνη Μπόης. Η μουσική είναι του Devote Hines. Οι κριτικές είναι εξαιρετικές για αυτήν την ταινία. Ο Τζο και η Άντζελα είναι δύο από τους τέσσερις κεντρικούς χαρακτήρες, ένα ζευγάρι που δεν συνηθίζει να καλεί κόσμο στο σπίτι. Η Άντζελα όμως παίρνει την πρωτοβουλία να προσκαλέσει τους μυστηριώδες γείτονες του επάνω ορόφου να κατέβουν για δείπνο. Μία απλή βραδιά δηλαδή ανάμεσα σε δύο γειτονικά ζευγάρια. Ο Σεθ Ρόγκαν και η Ολίβια Γουάιλτ ερμηνεύουν το ένα ζευγάρι, η Πενέλοπε Κρούζ και ο Έντουαρτ Νόρτον το άλλο ζευγάρι. Τίποτα δεν προδίδει στην αρχή ότι αυτό το βράδυ θα βγάλει στην επιφάνεια καταπιεσμένες επιθυμίες και ανασφάλειες καλά κρυμμένες πίσω από κοινωνικές συμβάσεις και στερεότυπα που συνοδεύουν κάθε μακροχρόνια σχέση. Έχει ενδιαφέρον που άλλοι χαρακτηρίζουν αυτή την ταινία ως κοινωνικό δράμα και άλλοι ως μια κοινωνική κομεντή.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κινηματογραφικά να δούμε τι άλλες επιλογές έχουμε για να πάμε επιτέλους αυτό το θερινό και να αρχίσει να γλυκαίνει το καλοκαίρι. Μια άλλη ταινία που βγαίνει σήμερα στις αίθουσες έχει τον τίτλο «Όσα ξέρει η Μάριελ». Εδώ έχουμε μια γερμανική ταινία η οποία έκανε την πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Βερολίνου πέρυσι το 2025 και μάλιστα αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη, δημιουργώντας προσδοκίες για το τι θα κάνει στη συνέχεια ο Φρέντερικ Χάμπαλεκ, που είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας «Όσα ξέρει η Μάριελ», ο οποίος μας έδωσε με αυτό το φιλμ τη δεύτερη ταινία του μετά το Model Olympia του 2020. Η κριτική μιλάει για ένα έξυπνο σενάριο με πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στο χιούμορ και το δράμα, με τρυφερότητα αλλά και κριτική ματιά. Η Μάριελ είναι ένα έφηβο κορίτσι, μια μικρή μαθήτρια που αποκτά την ικανότητα να διασβάζει τις σκέψεις των γονιών της, φέρνοντας στην επιφάνεια μυστικά που αλλάζουν τις οικογενειακές ισορροπίες. Το σενάριο είναι επίσης του Φρέντερικ Χάμπαλεκ, η φωτογραφία του Αλεξάντερ Κρίσερ, το μοντάζ της Άνε Φαμπίνη, Γιούλια Γέντς, Φέλιξ Κράμερ, Λαένι Γκάιζελερ, Μεχμέτ Ατέσκι, Μόριτς Φον Τρόιεφελς οι πρωταγωνιστές. Πάμε για μία ακόμα ταινία, την Πανούκλα, που είναι μία ταινία που επίσης έκανε τη βόλτα της στα μεγάλα φεστιβάλ, πρεμιέρα στις Κάνες, στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» του Φεστιβάλ Κανών. Πρόκειται για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Τσάρλι Πόλιτζερ, που μας λέει την ιστορία ενός 12χρονου αγοριού που συμμετέχει σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση υδατοσφαίρισης και βρίσκεται αντιμέτωπο με τη βία και την τοξική συμπεριφορά της ομάδας. Είναι μια ταινία που βασίζεται στα προσωπικά ημερολόγια του ίδιου του σκηνοθέτη, του Τσάρλι Πόλιγκερ, ημερολόγια από όταν ήταν ο ίδιος 12 χρονών, δηλαδή κάπου το 2003, και κάνει βουτιά λοιπόν στο δικό του εφιαλτικό αυτό κομμάτι το καλοκαίρι του 2003, τοποθετεί την ταινία του στο Connecticut, όπου ο 12χρονος Μπεν αναγκάζεται να περάσει το καλοκαίρι εσόκλειστο σε μια αθλητική κατασκήνωση, όπου προπονείται με συνομήλικους στο πόλο, νιώθει ευάλωτος και εντάσσεται στην κλίκα των δυνατών με αρχηγό τον λεγόμενο Bully Jake. Αναγκάζεται να είναι σε αυτή την παρέα για να επιβιώσει και περνά από διάφορες ψυχολογικές δοκιμασίες και τεστ ώστε να εγκριθεί και να μείνει στην ομάδα, δοκιμασίες που μοιάζουν με αθώα παιχνίδια αλλά καταλήγουν σε άγριο εξευτελισμό και ταπείνωση. Πανούκλα έχει ο Έλλη. Ο Έλλη είναι ένα αγοράκι παχύσαρκο και στα όρια του φάσματος, ο αγαπημένος στόχος δηλαδή της ομάδας των δυνατών, της ομάδας των παιδιών που κάνουν μπούλικ, είναι θύμα διαρκούς διαπόμπευσης και ο βασικός λόγος είναι ένα εκτεταμένο έξεμα στην πλάτη που θεωρείται ότι είναι πανούκλα. Είναι ο Everett Blank, ο Κάγιο Μάρτιν, Κένι Ράουσμαν και Τζόελ Έτζερτον στους κεντρικούς ρόλους αυτής της ταινίας του Τσάρλι Πόλιτζερ.

Λοιπόν, άλλες επιλογές για το θερινό που έχουμε αποφασίσει να πάμε αυτήν την εβδομάδα. Πάμε σε μια ταινία δράσης που έχει ένα μεγάλο δυνατό χαρτί και αυτό είναι ο πρωταγωνιστής, ο Ράσελ Κρόου. Η ταινία έχει τον τίτλο «Το τελευταίο ρίσκο». Είναι του Ντέρικ Μπόρτ, που έχει φτιάξει ένα αστυνομικό θρίλερ με κεντρικό χαρακτήρα έναν πρώην εγκληματία, έναν ιδιοκτήτη μπαρ που αποφασίζει να αλλάξει ζωή, να αφήσει πίσω του το παρελθόν, αλλά η ζωή δεν τον αφήνει που λένε. Μάλλον ένα καρτέλ ληστών δεν του επιτρέπει να αλλάξει ζωή. Μπαίνει λοιπόν σε μια ιστορία γεμάτη εντάσεις και ανατροπές, όπως είναι όλες οι καλές ταινίες δράσης. Αν θέλετε να δείτε μια τέτοια και να χορτάσετε Ράσελ Κρόου, πηγαίνετε στην ταινία «Το τελευταίο ρίσκο». Η ταινία που έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα είναι η ταινία με τον τίτλο «Ο θάνατος του Ρομπέν των Δασών». Όχι μόνο γιατί είναι ο Χιου Τζάκμαν που ερμηνεύει εδώ τον Ρομπέν των Δασών, αλλά γιατί ο σκηνοθέτης, ο Μάικλ Σαρνόσκι, κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή και δεν μας δίνει τον Ρομπέν των Δασών όπως τον έχουμε μάθει από τον θρύλο που υπάρχει όλα τα χρόνια. Μας δίνει έναν γερασμένο Ρομπέν των Δασών, αυτόν υποδίεται ο Χιου Τζάκμαν, έναν Ρομπέν των Δασών όμως που έζησε μια ζωή γεμάτη έγκλημα και δολοφονίες, που δεν υπήρξε ποτέ ένας ευγενής προστάτης των αδυνάτων, αλλά ένας αδίστακτος ληστής που μαζί με τη συμμορία του λίστευε ταξιδιώτες, λαιλατούσε χωριά, βίαζε γυναίκες και σκόρπιζε το θάνατο όπου περνούσε. Αποδομεί το θρύλο λοιπόν ο Σαρνόσκι με αυτήν την ταινία και τι μας λέει, να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν μιλούμε για θρύλους, όταν μιλούμε για ήρωες και λίγο να εξετάζουμε αν πραγματικά ο ήρωας ήταν αυτό που λέει ο μύθος του ή αν οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από ήρωες και επιλέγουν να φτιάχνουν έναν μύθο, έναν θρύλο, έναν ήρωα από το τίποτα και από το πουθενά, στην περίπτωση του Ρομπέν των Δασών, από το ίδιο το κακό. Ενδιαφέρουσα εκδοχή, μαζί με το Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett και Noah Jupe. Τάσο, αποφάσισε ποια ταινία θα πάμε? Το σκέφτομαι, λέει. Ρομπέν των Δασών, λες. Παίζει. Το παίζω, λέει, αυτό δυνατά. Ή μήπως να πάμε να δούμε το William Dafoe να χορεύει Ζέι Μπέκικο και να ακούει Γιώργο Μαργαρίτη. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Ένα τραγούδι να αποφωνήσουμε και θα τη διαλέξουμε και την ταινία.

Έτσι που λέτε, ένα θερινό, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για τις αρχές του Ιούλη. Από εβδομάδα έχουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες θεατρικές προτάσεις που θα μας πάνε στο Θέατρο Δάσους και στο Θέατρο Κήπου, αλλά τώρα θα παίξει σινεμά. Θα παίξει και μια βόλτα στην παραλία για το Φεστιβάλ Βιβλίου που όπου να είναι τελειώνει μέχρι την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, διαρκεί. Τέλος χρόνου για μας σήμερα. Ήταν ο Τάσος Τριανταφύλλη που φρόντισε τον ήχο, ήταν η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, είναι η Πία Μπακογιώργου που έρχεται αμέσως μετά το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής. Το δικό μας ραντεβού ξανά αύριο στις 2 ακριβώς, ένα σάμπλετ για το δρόμο. Φιλιά!

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: 2 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Άλεξ κάνει πρεμιέρα η ταινία «Η Πρόσκληση» με τους Πενέλοπε Κρούς και Έντουαρντ Νόρτον. Ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δείπνο τους γείτονες του Πάνω Ορόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα αποφεύγουν. Ο Αμερικανός μπασίστας και συνθέτης Mike Parker έρχεται στη Θεσσαλονίκη με το Mike Parker Trio για μια συναυλία σύγχρονης jazz στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δεύτερη μέρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο για τη μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Πέπλα της» με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τους Πριμαβέρα εν Σαλονίκο. Οι μουσικές πέμπτες επιστρέφουν το καλοκαίρι του 2026 στην Πλάζα Ρετσού στην Καλαμαριά, προσκαλώντας το κοινό σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών με φόντο το Θερμαϊκό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο Σταύρος Σιόλας έρχεται στο Θέατρο Κήπου με τη μουσική παράσταση «Γιορτή στον Κήπο». Με τη χαρακτηριστική φωνή του και τραγούδια που ενώνουν το λυρισμό με την ελληνική μουσική παράδοση, ο αγαπημένος τραγουδοποιός παρουσιάζει μια συναυλία εφόλης της ύλης. Και στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Γιώργος Αλκαίος με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία του. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της ΕΡΤ3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456 για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Υπάρχουν συγκροτήματα που δεν γεννήθηκαν απλώς για να παίζουν μουσική, γεννήθηκαν για να προκαλούν, να αφυπνίζουν τον κόσμο μέσω αυτής. Ένα από αυτά τα συγκροτήματα είναι η Asia Dub Foundation. Το αγγλικό συγκρότημα θα κλείσει το τρίμερο του Φεστιβάλ Κοσμόπολη στην Καβάλα την Κυριακή 5 Ιουλίου, ενώ να πούμε πως θα ξεκινήσει το φεστιβάλ αυτό στις 3 με τους Unparanoids Amparo Sanchez και θα ακολουθήσει στις 4 ο Αφρικανός Τίκε Τζα Φακόλη. Η Asian Dub Foundation εμφανίστηκαν στις αρχές δεκαετίας του 90 στο νότιο Λονδίνο εν μέσω πολυπολιτισμικών γειτονιών, καταλήψεων, ηχοσυστημάτων, αντιρατσιστικού ακτιβισμού και νέων μεταναστών που αρνούνταν να σιωπήσουν. Παιδιά της Βρετανικής Νοτιοασιατικής Διασποράς μεγάλωσαν με τη ρέγγε των Τζαμαϊκανών ηχοσυστημάτων, την πολιτικοποιημένη hip-hop, μαχητική dub και punk μουσική και τις πολιτιστικές μνήμες που έφεραν από την Ινδία, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Από αυτήν την ένταση προέκυψε μία από τις πιο εκρηκτικές και πολιτικοποιημένες μουσικές γλώσσες των τελευταίων δεκαετιών. Όλα ξεκίνησαν σε ένα μουσικό εργαστήριο που συνδεόταν με το Farrington Community Music House, ένα κοινοτικό κέντρο μουσικής εκπαίδευσης στο Λονδίνο, όπου νέοι από διαφορετικά υπόβαθρα έμαθαν να μετατρέπουν την κοινωνική εμπειρία σε καλλιτεχνική δημιουργία. Εκεί διασταυρώθηκαν οι δρόμοι των Dieter Zaman, Dr. Das, Chandasronic, Sanjay και Badit G. Το όνομα του συγκροτήματος ήταν ήδη ένα μανιφέστο. Asian επειδή αρνούνταν να είναι αόρατη. Dub για την τζαμαϊκανή κληρονομιά του μπάσου και της ηχητικής αντίστασης. Foundation επειδή ήθελαν να χτίσουν κάτι το οποίο θα έχει διάρκεια. Από τις πρώτες ημέρες οι Asian Dub Foundation απέρριψαν κάθε διακοσμητική έννοια πολυπολιτισμικότητας. Η μουσική τους ήταν μια άμεση αντιπαράθεση. Jungle, drum and bass, dub και ragga αναμειγμένα με ενδικά τάμπλα, εμπριστικές κιθάρες, προφορικό λόγο και σεισμικές μπασογραμμές. Οι συναυλίες τους γρήγορα έγιναν θρυλικές, πολιτικές και γεμάτες ενέργεια. Κάπου ανάμεσα στο rave και τη διαμαρτυρία στους δρόμους. Και το ντεμπούτο άλμπουμ τους ήρθε το 1995, Facts and Fictions, και εμείς ακούμε το single Rebel Warrior.

Υπάρχει μια βαθιά κοινοτική ιδέα στη μουσική των Asian Dub Foundation, η πίστα ως χώρος συγκέντρωσης και αντίστασης, τον μπάσο αγγίζει το σώμα αλλά διαγείρει και τη σκέψη, όπως και οι κλάσ πριν από αυτούς κατάλαβαν ότι η λαϊκή ενέργεια και η πολιτική συνείδηση δεν χρειάζεται να συμβαδίζουν. Αρχικά γνωστοί σε μια μουσική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου που επικεντρώνεται στην Britpop, περιόδευσαν στην υπηρετική Ευρώπη και απέκτησαν ένα ευρύτερο κοινό, ιδιαίτερα στη Γαλλία, όπου η αποκλειστικά γαλλική κυκλοφορία του Ράφι πούλησε 100.000 αντίτυπα. Στις αρχές του 1997 το συγκρότημα υπέγραψε συμβόλαιο με την London Records. Το βρετανικό τους προφίλ ενισχύθηκε σημαντικά χάρη στην υποστήριξη των Primal Scream, με τους οποίους οι Asian Dub Foundation περιόδευαν τακτικά. Το δεύτερο άλμπουμ τους, Ruffy's Revenge, το 1998, συνδυασμός jungle και reggae με punk ενέργεια, ήταν υποψήφιο για το βραβείο Mercury, και το single Naxalite είναι μια οδή στο μαχητικό κίνημα των Naxalite στην Ινδία. Ακολούθησαν περιοδίες στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ μαζί με τους Beastie Boys. Ας ακούσουμε το κομμάτι το οποίο προαναφέραμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους Asian Dub Foundation. Αφορμή είναι η εμφάνισή τους στο φεστιβάλ Κοσμόπολη στην Καβάλα. Εμφανίζονται την τελευταία μέρα, Κυριακή 5 Ιουλίου. Και να υπενθυμίσουμε πως στις 3 Ιουλίου έχουμε την συναυλία των Amparanoia της Amparo Sanchez και στις 4 του Αφρικανού Ticket Jar Faculty. Συνεχίζουμε. Το επόμενο άλμπουμ των Asian Dub Foundation Community Music του 2000 ανέπτυξε περιττέρω τον ήχο τους. Περιλαμβάνει φωνητικές συνεισφορές από τους Ambalavaner Sivananda, Nusrat Fateh Ali Khan, Asata Shakur και Benjamin Zephania. Όσον αφορά τον τελευταίο, ο οποίος συμμετέχει στο Redeem Alike, ήταν ένας Βρετανός συγγραφέας, ποιητής, ηθοποιός, μουσικός, καθηγητής ποίησης και δημιουργικής γραφής, ο οποίος απεβίωσε το 2023. Ας ακούσουμε λοιπόν Asian Dub Foundation, Redeem I Like.

Το 2000 οι Asian Dub Foundation εμφανίστηκαν στη σκηνή πύραμη του Festival Glastonbury στα τέλη του 2000. Ο Dieter Zaman ανακοίνωσε τα σχέδιά του να κάνει solo καριέρα με την τελευταία του συναυλία να είναι στο Alexandria Palace μαζί με Prima Scream και Ian Brown. Το επόμενο εγχείρημα του Βρετανικού σχήματος ήταν το 2001, μια ζωντανή επανεκτέλεση της μουσικής επένδυσης της ταινίας La Haine του Mathieu Kassovitz στο Festival Only Connect στο Barbican Center του Λονδίνου. Η συναυλία ήταν sold out, έλαβε επένους από τους κριτικούς. Έπαιξαν και στο South Bank Meltdown Festival το 2002 μετά πρόσκληση του David Bowie με την παρουσία του σκηνοθέτη και ηθοποιού Μάτια Κασοβίτς. Το συγκρότημα συνέχισε να παίζει μουσική του soundtrack, του film σε όλο τον κόσμο για τα επόμενα 5 χρόνια. Τον Μάιο του 2012 η αναδεπτική Secret Cinema ζήτησαν από τους Asian Dub Foundation να αναβιώσουν πάλι το soundtrack της ταινίας στο Broadwater Farm και επίσης το παρουσίασαν στο Παρίσι τη νύχτα των γαλλικών εκλογών. Επιστρέφοντας σε αρχές του 2000, το σχήμα ταξίδεψε στη Βραζιλία, εκεί ασχολήθηκε με κοινοτικό ακτιβισμό, εργάστηκε θελοντικά με άλλους για να προωθήσει θετικές κοινωνικές, πολιτικές, υπεραβαλλοντικές αλλαγές. Στο επιτελείο ήταν τα νέα μέλη του συγκροτήματος, PEX MC, Rocky Singh και Prindpal Rajput. Το 2002 ο Pandit G τιμήθηκε με το βραβείο Most Excellent Order of the British Empire για την υπηρεσία του στη μουσική βιομηχανία σε σχέση με τη συνεισφορά του στην κοινοτική μουσική. Ωστόσο αρνήθηκε να το παραλάβει δηλώνοντας «Προσωπικά δεν το θεωρώ κατάλληλο, δεν έχω υποστηρίξει ποτέ το σύστημα των τιμών. Αν θέλετε να αναγνωρίσετε έργα όπως είναι η κοινοτική μουσική, το έργο που κάνουν αυτοί οι οργανισμοί, τότε χρηματοδοτήσε τους. Δεν έχει νόημα να δώσει σε έναν άτομο μια διάκριση για να φέρει ανθρώπους στο κατεστημένο. Δεν θα βοηθήσει την πραγματικότητα τους οργανισμούς. Αν θέλετε λοιπόν, δώστε προτεραιότητα στην χρηματοδότηση, δώστε στους ανθρώπους ευκαιρίες να δημιουργήσουν μουσική και μονοπάτια που μπορούν να βγουν έξω και να αδερωθούν στην μουσική βιομηχανία». Το 2003 η Asian Dub Foundation κυκλοφόρησαν το Enemy of the Enemy. Πρόκειται για το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις και περιέχει το κομμάτι Fortress Europe, μια επίθεση στην ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης, μαζί με το 1000 Mirrors, μια συνεργασία με τη Σίνιτο Κόνορ για μια γυναίκα η οποία εκτείει ποινή ισόβιας κάθειρξης επειδή σκότωσε τον κακοποιητικό της σύζυγο. Και αυτό το κομμάτι θα ακούσουμε συνέχεια.

Το 2003 η S&P Foundation έδωσαν τη μεγαλύτερη συναυλία τους μπροστά σε 100.000 άτομα στη Γαλλία σε μια γιορτή για τον Χωσέ Μποβέ, έναν ριζοσπαστικό ακτιβιστή αγρότη. Το 2005 κυκλοφόρησαν τον δίσκο Tank με τη συνοδεία στα φωνητικά του συνεργάτη των On You Sound Ghetto Priest και του παραγωγού και DJ Adrian Sherwood. Ακούμε τη σύνθεση Tomorrow Begins Today.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη στην τροφιά με την Πία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερμένη στους Asian Dub Foundation. Το 2005 κέρδισε το βραβείο Best Underground στα UK Asian Music Awards. Ο μπασίστα Dr. Das ανακοίνωσε την πρόθεσή του στη συνέχεια να αποσυρθεί συγκεκριμένα τον Μάιο του 2006 για να συνεχίσει την διδασκαλία και να παράγει τη δική του μουσική. Αντικαταστάθηκε από τον Μάρτιν Τσαβάλη, ο οποίος παίζει επίσης μπάσο με το βρετανο-ασιατικό electro grunge hip hop συγκρότημα Swami. Τον Σεπτέμβριο του 2006 η όπερα Dub Punk Gaddafi A Living Myth με μουσική του γκρουπ έκανε πρεμιέρα στο London Coliseum και την άνοιξη του 2007 ανακοίνωσαν την κυκλοφορία μιας συλλογής Best of Time Freeze, The Best of Asian Dub Foundation, η οποία περιλάμβανε ένα επιπλέον δίσκο με σπάνια remixes και ζωντανά κομμάτια. Μεταξύ αυτών συναντάμε και μια ζωντανή ηχογράφηση τραγουδιού των Public Enemy, ενός τραγουδιού των Public Enemy με τον Chuck D. Το άλμπουμ επίσης περιείχε ένα νέο κομμάτι ηχογραφημένο με τον πρώην τραγουδιστή Didier Zaman. Το 2007 η Asian Dub Foundation ήταν το μόνο δυτικό συγκρότημα που εμφανίστηκε στο φεστιβάλ μουσικής Γνάουα στην Αζαουίρα του Μαρόκου, παίζοντας μπροστά σε ένα πλήθος 60.000 ατόμων και συνεργάστηκαν με παραδοσιακούς μουσικούς περιοχής. Την ίδια χρονιά το γκρουπ ηχογράφησε ένα νέο δίσκο, το Pankara, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2008 και συνέχεια ακολούθησε μια περιοδία στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Από τον δίσκο αυτό ακούμε το κομμάτι Bride of Pankara.

Το 2009 η S&W Foundation συνέβαλαν στο έργο Indigenous Resistance αφού συναντήθηκαν με το κίνημα Τέγκο στο Μεξικό. Το συγκρότημα εργάστηκε στο νέο του άλμπουμ με προσωρινό τίτλο A New London Eye, στο οποίο θα συμμετείχαν οι Ministry of Doll, Nathan, Flutebox Lee, Chitu και Scrain μεταξύ άλλων. Τελικά ο δίσκος κυκλοφόρησε ως The History of Now και το συγκρότημα έκανε μεγάλες περιοδίες για την πρόθεση του δίσκου. Το εξώφυλλο περιείχε πολλές φανταστικές εφαρμογές για iPhone ως παροδία της σύγχρονης εποχής. Το 2012 η Asian Dub Foundation ενώθηκε με τον Dr. Das, Ghetto Priest και Rocky Singh. Ηχογράφησαν ένα νέο δίσκο, The Signal and the Noise, που κυκλοφόρησε μόνο στην Ιαπωνία. Το 2014 το σχήμα παρουσίασε για πρώτη φορά το ζωντανό soundtrack της ταινίας THX 1138, την πρώτη μεγάλου μήκους δημιουργία του George Lucas από το 1971. Μάλιστα ο George Lucas και ο συνεργάτης του Walter Murch έδωσαν την έγκρισή τους για το έργο, το οποίο παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ του Brooklyn στο Prospect Park. Το 2015 το σχήμα κυκλοφόρησε το More Signal, More Noise από κοινού με την Believe Records και τη δική τους δισκογραφική εταιρεία Asia Dub Foundation Communications. Ο δίσκος ήταν μια επαναηχογραφημένη έκδοση του δίσκου του 2013 που κυκλοφόρησε μόνο στην Ιαπωνία και ακούμε από αυτή τη δουλειά τη σύνθεση σε μοίρα.

Σε αρχές του 2015, με την προσχώρηση του πρώην drummer των Prodigy Brian Fairburn, οι Isn't Up Foundation περιόδευσαν στην Ιταλία με μια ανανεωμένη έκδοση της μουσικής τους για το film La Haine του Κασοβίτς. Τον Μάιο του 2019, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το Youth Quake Part 1, συνδυάζοντας ηλεκτρονική μουσική και break beats, με μια ομιλία που έδωσε η έφηβη Σουηδέζα ακτιβίστρια Greta Thunberg στο συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2018, για την υποστήριξη της Extinction Rebellion και του αγώνα για κλιματική δικαιοσύνη. Την ίδια χρονιά η Isn't Up Foundation επανεκδίδουν τον δίσκο Raffi's Revenge. Τον Απρίλιο του 2020 κυκλοφόρησαν το βίντεο για το Stealing the Future από το άλμπουμ Access Denied, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, με τη σύμπραξη του κωμικού Stuart Lee, του Παλαιστινιακού συγκροτήματος προσφύγων 47 Soul, της Άννα Τιζού και Dub FX. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, να πούμε πως οι Isn't Up Foundation έχουν συνεργαστεί με καλλιτέχνες τόσο διαφορετικούς όσο, όπως είπαμε, η Cindy O'Connor νωρίτερα, ο Iggy Pop, Radiohead, Chuck

θέματα, έχοντας αποκτήσει γρήγορα μια ισχυρή βάση θαυμαστών όχι μόνο μεταξύ των θαμώνων των κλαμπ αλλά και του αντιφασιστικού κινήματος, το οποίο χειροκρότησε και τη στεναρή στάση του συγκροτήματος ενάντια στο ρατσισμό, και σε μια εποχή που η μουσική τόσο συχνά αποφεύγει τις συγκρούσεις, οι Asia Dub Foundation μας υπενθυμίζουν ότι ακόμα και ο χορός είναι μια πολιτική χειρονομία και αυτός ο ήχος, όταν γεννιέται στους δρόμους, μπορεί ακόμα να ταρακουνήσει τα πράγματα. Και όσοι τυχεροί βρεθείτε στην Καβάλα την Κυριακή 5 Ιουλίου, θα τους δείτε και από κοντά στο Φεστιβάλ Κοσμόπολης. Εμείς θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας σήμερα στην όμορφη πόλη της γειτονιάς του κόσμου με ένα αγαπημένο κομμάτι των Asia Dub Foundation, To Mary. Να ευχαριστήσουμε την Αγγελική Μπρέλο που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να πω ότι έχω και jet lag, αν και δεν ήμουν πολύ μακριά, 500 χιλιόμετρα ήμουν στην Αθήνα, αλλά ήταν τέτοια η εμπειρία η χθεσινοβραδινή. Ήταν τόσο συγκλονιστικός ο Μόμπι, που πραγματικά νομίζω όλοι που ήμασταν εκεί, και ήμασταν πάρα πολλοί χιλιάδες κόσμος, είμαστε λίγο σήμερα ζαλισμένοι, δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Σκεφτόμουν επίσης και συζητούσα με φίλους και γνωστούς και συναδέλφους ότι όταν δεις μια πολύ καλή συναυλία, ακόμα και αν έχεις ξαναδεί αυτόν τον καλλιτέχνη, με έναν τρόπο συγκινείσαι. Δεν ξέρω αν ανήκετε και εσείς σε αυτή την κατηγορία που σας συγκινούν, σας συγκινεί η τέχνη σε αυτό το σημείο, μια καλή παράσταση, μια ταινία ή μια συναυλία, και να κοντεύετε να πατήσετε τα κλάματα από την απόλαυση εκείνη την ώρα. Όλα αυτά λοιπόν για τον απίστευτο Μόμπι, που χθες το Release Athens τα έδωσε όλα. Είμαστε χιλιάδες άνθρωποι από κάτω και χτυπιόμασταν, κάποιοι ήμασταν και πολύ μπροστά και τον βλέπαμε από κοντά. Δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ. Κάποια στιγμή είπε ότι γυρίζει την Ευρώπη κάνοντας συναυλίες και ζητάει σε κάθε χώρα συγγνώμη που η Αμερική έχει πρόεδρο τον Τραμπ. Δηλαδή ζητάει συγγνώμη για λογαριασμό της Αμερικής, γιατί λέει είναι ο χειρότερος και πιο τρελός πρόεδρος που έχει υπάρξει ποτέ. Πολύ συγκινητική επίσης στιγμή ήταν η στιγμή που έδειχνε πίσω σε ένα τεράστιο, σε μια τεράστια οθόνη ζώα, και μας μίλησε για τη στάση του απέναντι στη ζωή και στο πόσο θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι τα ζώα ανήκουν και αυτά σε αυτόν τον πλανήτη και έχουν δικαιώματα, έχουν αισθήματα. Μίλησε για πολλή ώρα για όλα αυτά και φυσικά μουσικά. Έτσι, μας πήγε σε βόλτα σε πολλές δεκαετίες και σε πολλά είδη μουσικής. Μας μίλησε για την εποχή που ήταν μουσικά punk, μας μίλησε για την εποχή που ήταν τέκνο, ηλεκτρονικά, μέχρι και μπαλάντα. Ακούσαμε και φυσικά όλες τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες. Όχι, δεν θα αφιερώσω την εκπομπή στο Μόμπι, θα ακούσουμε ένα τραγούδι αμέσως μετά. Και θα σας πω καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου που μόλις ξεκίνησε. Ο Τάσος Τριανταφύλου θα ρυθμίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα για τα επόμενα περίπου 60 λεπτά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Moby και το In My Heart, ένα κομμάτι γεμάτο συνέστημα με χαρακτηριστικό ambient ήχο και την μοναδική του αισθητική, από τα τραγούδια που σε κάνουν να κλείνει τα μάτια. Αλλά χθες στη συναυλία δεν νομίζω ότι κανείς μπόρεσε να κλείσει τα μάτια πέρα από λίγα δευτερόλεπτα. Ήμασταν όλοι με τα κινητά και προσπαθούσαμε να αποθανατήσουμε τις στιγμές. Το In My Heart κυκλοφόρησε το 2005, είναι στο υπέροχο άλμπουμ Hotel. Έχει γράψει ιστορία αυτό το άλμπουμ. Αν θέλουμε αναγκαστικά, που νομίζω ότι ο Moby δεν είναι ένας καλλιτέχνης που μπορεί να τον καταχωρήσει συγκεκριμένα κάπου, αλλά τέλος πάντων, το συγκεκριμένο άλμπουμ μπορούμε να πούμε ότι ανήκει στους χώρους της ηλεκτρονικής, της ambient και της down tempo μουσική. Έχει συναισθηματικούς στίχους, στοιχεία που έτσι κι αλλιώς χαρακτηρίζουν μεγάλο μέρος της δουλειάς του υπέροχου Moby, που χθες τα έδωσε όλα στο release στην Αθήνα.

Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών, ο Ben Local Soul δίνει τη δική του soul και vintage πινελιά στο εμβληματικό Imagine, δίνοντάς του μια έτσι ακόμα πιο ζεστή και αισιόδοξη ατμόσφαιρα. Είναι ένα διαχρονικό μήνυμα που συνάντησε τη soul μουσική και το αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι ξεχωριστό. Ο Ben Local Soul, το τραγούδι ήταν το Imagine, μια ωραιότατη διασκευή. Να θυμηθούμε μόνο ότι το πρωτότυπο γράφτηκε και κυκλοφόρησε από τον Τζον Λένον το 1971 και εδώ οι ρυθμοί ήταν soul, rhythm and blues και φυσικά με ένα έτσι, πώς να το πω, touch από reggae. Καλησπέρα σε όλους, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίρο σιγά σιγά. Είμαι Βάσο Βλαχοπούλου στο 958-3, είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Τάσος Τρενταφύλλου ρυθμίζει τον ήχο. Μείνετε στο ραδιόφωνό σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Δεν ξέρω πόσες φορές θα ακούσουμε αυτήν την εβδομάδα το τραγούδι, αλλά όχι μόνο εγώ, και εσείς μου λέτε ότι είναι ένα από τα τραγούδια που σου δημιουργούν μια χαρά, αν είναι αυτή η σωστή λέξη. Και πάμε στους Tindersticks. Πάρα πολύ καιρό έχουμε να ακούσουμε παρέα Tindersticks εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Άκουγα το συγκεκριμένο τραγούδι στην επιστροφή από την Αθήνα σήμερα, ερχόμενη εδώ στο στούντιο του 958, και λέω δεν γίνεται, θα το μοιραστώ. Tindersticks είναι το Tonight Are You Trying To Fall In Love Again, ένα τραγούδι που στηρίζεται στην χαρακτηριστική φωνή του ερμηνευτή, του τραγουδιστή των Tindersticks, σε λιτές κινηματογραφικές ενορχιστρώσεις, και νομίζω ότι μερικές φορές η πιο δυνατή ερμηνεία είναι αυτή που δεν υψώνει, δεν χρειάζεται μάλλον να υψώσει την φωνή της. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ The Something Rain, κυκλοφόρησε το 2012. Να πούμε, να θυμηθούμε μάλλον, ότι οι Tindersticks σχηματίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 90 και ξεχώρισαν για αυτόν τον συνδυασμό στη μουσική που έχουν με soul, jazz, pop και όλο αυτό το cinematic που σου αφήνει το κάθε τους τραγούδι όταν το ακούς. Η μουσική τους έχει χρησιμοποιηθεί γι' αυτό και σε πολλές ταινίες, ιδιαίτερα σε συνεργασίες τους με την Γαλλίδα σκηνοθέτηδα Claire Denis, γεγονός που ενίσχυσε τη φήμη τους για τον ατμοσφαιρικό αλλά και αφηγηματικό τους ήχο, νομίζω.

Δεν είπαμε και καλό μήνα χθες, μιας και δεν ήμουν εδώ στο 958 και εδώ που σας έλεγα ήμουν στην συναυλία του Μόμπι στο Release Festival. Όμως αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ήδη δηλαδή και από σήμερα, ολοκληρώνεται, κορυφώνεται μάλλον η πιο σωστή λέξη, η φετινή Biennale. Η φετινή Biennale που ολοκληρώνει το χρόνο υλοποίησής της. Το πρόγραμμα της τελευταίας εβδομάδας λειτουργίας της, ήδη από την 3η 30 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, περιλαμβάνει διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, έχει μέρες με ελεύθερη είσοδο, που νομίζω ότι είναι η σημερινή και η μέρα της Κυριακής. Έχει πρόγραμμα προβολών με μια εξαιρετική προβολή ανάμεσα σε άλλες σήμερα το βράδυ στις 9 παρατέταρτο στον κινηματογράφο Απόλλων, performance αλλά και μια γιορτή λήξης με DJ set το βράδυ της Κυριακής, μετατρέποντας το κλείσιμο της διοργάνωσης σε μια μεγάλη γιορτή σύγχρονης τέχνης. Στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας μέχρι και την Παρασκευή είναι 4 με 11 το βράδυ, το Σαββατοκύριακο 2 με 11 το βράδυ, ελεύθερη είσοδο είχε χθες που ήταν και η μεγάλη γιορτή των τεχνών με τίτλο Λιακάδα, αλλά και την Κυριακή 5 Εβδόμου. Όπως και να έχει όμως, αν θέλετε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο και θα πρέπει να οργανωθείτε για να προλάβετε να δείτε όλα αυτά τα πολύ όμορφα και ενδιαφέροντα, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, στην ιστοσελίδα μάλλον του Μόμους, όπου εκεί θα βρείτε και το section της διοργάνωσης για να κάνετε το πρόγραμμά σας και να μην χάσετε με αυτόν τον τρόπο την κορύφωση της φετινής Biennale.

0: Το συγκεκριμένο τραγούδι δεν έγινε κλασικό επειδή ακούστηκε παντού. Έγινε κλασικό επειδή η ερμηνεία του παραμένει αβίαστη, χωρίς να χάνει ποτέ τη δύναμή της. Ο Al Green με το Let's Stay Together, ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της soul μουσικής, που ναι, δεν χρειάζεται με τίποτα συστάσεις. Χρειάζεται να το ακούς βεβαίως στο σωστό timing, που νομίζω ότι είναι το συγκεκριμένο. Κυκλοφόρησε το 1971, όλο τυχαίο σήμερα κάτι έχουμε με τις αρχές δεκαετίας του 70. Συμπεριλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ Let's Stay Together. Έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart και καθιέρωσε τον Al Green ως μία από τις κορυφαίες φωνές της soul. Η παραγωγή έγινε από τον Willie Mitchell στα ιστορικά Royal Studios στο Memphis. Γινόταν πολλά πράγματα τότε εκεί, ωραία, όπου διαμορφώθηκε και ο χαρακτηριστικός ήχος του καλλιτέχνη. Και να πούμε βεβαίως κλείνοντας ότι έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες και παραμένει σημείο αναφοράς για την κλασική soul μουσική και όχι μόνο.
1: On the other side lies a different realm, a realm of sound, sight, and thought. You step into a space where shadows and lights coexist. You've just entered the soul dimension. Beverly Hills, a quiet neighborhood bathed in summer lights. Trees line the streets of this affluent enclave. But today, a brilliant young musician is about to sign a deal out of this universe.

Αυτός είναι ο υπέροχος Χωσέ Τζέιμς. Δεν είναι τυχαίες οι επιλογές των δύο τελευταίων τραγουδιών, γιατί ο Χωσέ Τζέιμς έχει κάνει μια περιοδία αφιερωμένη στον Marvin Gaye, οπότε το τελευταίο τραγούδι σήμερα είναι, ανήκει στον Marvin Gaye. Κάπου εδώ σας αποχαιρετήσω. Πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα και σήμερα. Ο Τάσος Τρενταφύλου ρύθμισε τον ήχο, ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43 και ο Γιάννης Δημητρούδης είναι ήδη εδώ για να πάρει τη θέση μου και την καρέκλα μου και το στούντιο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, αύριο δηλαδή στις 4, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: 2 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Άλεξ κάνει πρεμιέρα η ταινία «Η πρόσκληση» με τους Πενέλοπε Κρούς και Έντουαρντ Νόρτον. Ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δείπνο τους γείτονες του πάνω ορόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα αποφεύγουν. Ο Αμερικανός μπασίστας και συνθέτης Mike Parker έρχεται στη Θεσσαλονίκη με το Mike Parker Trio για μια συναυλία σύγχρονης jazz στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δεύτερη μέρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο για τη μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Πέπλα της» με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τους Primavera in Salonico. Οι μουσικές πέμπτες επιστρέφουν το καλοκαίρι του 2026 στην Πλάζα Ρετσού στην Καλαμαριά, προσκαλώντας το κοινό σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών με φόντο το Θερμαϊκό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο Σταύρος Σιόλας έρχεται στο Θέατρο Κήπου με τη μουσική παράσταση «Γιορτή στον Κήπο». Με τη χαρακτηριστική φωνή του και τραγούδια που ενώνουν το λυρισμό με την ελληνική μουσική παράδοση, ο αγαπημένος τραγουδοποιός παρουσιάζει μια συναυλία εφόλης της ύλης. Και στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Γιώργος Αλκαίος με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία του. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας πάω πίσω στις αρχές του Ιουλίου του 1981, 45 χρόνια δηλαδή πριν από σήμερα, όταν και οι Foreigner κυκλοφορούν το 4, το 4 δηλαδή, τον τέταρτο τους δίσκο, αλλά και μια δήλωση ότι από 6 πλέον μέλη στο σχήμα έχουν μείνει 4. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Στάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο και μη σας ξεγελάει το Nightlife με το οποίο ξεκινήσαμε σιγά σιγά από αυτόν τον δίσκο και μετά. Οι Foreigner αρχίζουν και αφήνουν πίσω τους το hard rock και αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο εύληπτοι για το μέσο αμερικανικό. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα ακούσουμε ολόκληρο τον δίσκο από την αρχή μέχρι και το τέλος, όπως κάνουμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Συνεχίζουμε με ένα από τα single πολύ επιτυχημένα του δίσκου. Το Jukebox Hero ήταν 2 τραγούδια στην αρχή, τα οποία τα κάνανε από 2-1 μετά και από παρέμβαση του παραγωγού του δίσκου. Ένα single το οποίο πήγε πολύ πολύ καλά στην Αμερική, νούμερο 26 στο βασικό κατάλογο επιτυχιών, νούμερο 3 στην κατηγορία mainstream.

Και παρόλο που ο δίσκος απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ένας καθαρόημος 80's δίσκος, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να έχουμε τα στοιχεία. Πλέον αρχίζουν και να έχουν λίγο παραπάνω σημασία τα τραγούδια σαν ξεχωριστές οντότητες και όχι τόσο οι ολοκληρωμένοι δίσκοι όπως ήταν στην δεκαετία του 70. Θα φανεί αυτό βέβαια και λίγο παραπάνω τα επόμενα χρόνια και στη δεκαετία αλλά και στους Foreigner πιο συγκεκριμένα. Ο Mick Jones ωστόσο το είχε στο μυαλό του ξεκάθαρο ότι πλέον ήθελε να γράφει λίγο πιο απλά, λίγο πιο εύπεπτα τραγούδια. Πρωτίστως αυτός και δευτερευόντως ο τραγουδιστής ο Lou Gramm ήθελαν να έχουν κυρίαρχο ρόλο όσον αφορά τα τραγούδια των Foreigner και αποφασίζουν να απομακρύνουν από το συγκρότημα, παρένθεση αν είναι δυνατόν για το δικό μου μυαλό, του Ian McDonald και Al Greenwood πριν ξεκινήσουν να φτιάχνουν τον δίσκο και να αρχίσουν να βασίζονται κυρίως από εδώ και πέρα σε σιωνάδες. Και υπάρχει έτσι και μια ιστορία με τον Thomas Dolby, ο οποίος επιστρατεύθηκε για να παίξει πλήκτρα στον οποίον δεν άρεσαν οι Foreigner, και όταν τον πήραν τηλέφωνο να του πούνε ότι ο Mick Jones θέλει να παίξει πλήκτρα στην μπάντα του, αυτός κατάλαβε τον Mick Jones τον Clash, πιστεύοντας λοιπόν ότι είχε προσφορά από τους Clash να μπει στο σχήμα του, έστω και σαν σεσιονάς, και να παίξει πλήκτρα. Χωρίς να το ξέρει, μπήκε στους Foreigner και ωστόσο έκανε έναν από τους πιο επιτυχημένους δίσκους του πρώτου μισού της δεκαετίας του 80, όπως είναι ο δίσκος αυτός που ακούμε σήμερα.

και μια τεράστια επιτυχία των Foreigner στην κατηγορία των singles, Waiting for a Girl Like You, νούμερο 2 στην Αμερική, νούμερο 1 στον mainstream κατάλογο, νούμερο 8 στην Αγγλία, παγκόσμια επιτυχία. Ένα πραγματικά τεράστιο τραγούδι που αρχίζει και μας δείχνει σιγά σιγά αυτό που έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το πώς το βάρος πέφτει πλέον στα τραγούδια και στο πιο εύπεπτο υλικό, εν τέλει να φτάσουν κάπως έτσι σε ακόμα περισσότερα αυτιά, κυρίως στην αμερικανική και όχι μόνο αγορά. Ωστόσο, το ενδιαφέρον, το τραγούδι που ακούσαμε δεν είναι τόσο η επιτυχία του, αλλά ο τρόπος της επιτυχίας του, καθώς κατέχει ένα αρκετά περίεργο ρεκόρ, έχοντας μείνει για 10 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 2 στην Αμερική, χωρίς να καταφέρει ποτέ να φτάσει στο νούμερο 1 κανένα άλλο τραγούδι ή δίσκος δεν έχει καταφέρει σε εισαγωγικά κάτι τέτοιο με, από αυτό που κατάφεραν οι Foreigner με το Waiting for a Girl Like You. Ανεβαίνοντας λοιπόν στο νούμερο 2, αρχικά είχε μπροστά του το Physical της Olivia Newton-John για 9 συνεχόμενες εβδομάδες, και αντί να ανέβει αυτό την 10η εβδομάδα στο νούμερο 1, οι Hall & Oates κέρδισαν τους Foreigner με το I can't go for that, no can do, τον Ιανουάριο του 1982, ένα ακόμα τραγούδι το οποίο έκλεψε την κορυφή από το Waiting for a Girl Like You. Από εκεί πέρα βέβαια ξεκίνησε η λογική πάντα πτώση. Η πρώτη πλευρά του τότε βινιλίου, να πω ότι για μία ακόμη φορά έχω καταφέρει και έχω βρει την πρώτη έκδοση του δίσκου όπως πρωτοκυκλοφόρησε, δηλαδή στην Αμερική του 1981, σε ψηφιοποιημένη της εκδοχή για να ακούσουμε σήμερα. Η πρώτη πλευρά λοιπόν του τότε βινιλίου κλείνει με το τελευταίο σίγγλ που έβγαλαν οι Foreigner για την προώθηση του δίσκου, χωρίς τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι το Luan.

και θα συνεχίσουμε τώρα με τις ιστορίες για τα τραγούδια του δίσκου ή τις ιστορίες γύρω από το δίσκο, καθώς το πρώτο σίγγλ που επιλέχθηκε να τον προωθήσει εν τέλει είναι μάλλον το πιο γνωστό από το δίσκο στα δικά μας αυτιά, ίσως και το πιο γνωστό των Foreigner, κυρίως λόγω της συνεχής του μετάδοσης στα πανταχού ραδιόφωνα σε ολόκληρο τον κόσμο εδώ και 45 χρόνια. Στην αρχή ωστόσο δεν ήταν κάτι το οποίο θα έμπαινε στο δίσκο ή τουλάχιστον με τη μορφή που το μάθαμε εμείς πλέον. Υπάρχει η ιστορία ότι ο νοτιοαφρικανός παραγωγός ο Ματ Λάντζ ζήτησε να ακούσει κάθε μία από τις ιδέες που είχε ο Μικ Τζόνς στην κιθάρα, είτε αυτές οι ιδέες ήταν ανεπτυγμένες, είτε αυτές τις ιδέες τις γούσταρε ο Μικ Τζόνς, είτε τις μισούσε, ήθελε να τις ακούσει όλες και κάποια στιγμή του έπαιξε μία ιδέα που είχε στο μυαλό του να την κάνει ένα instrumental κομμάτι αρκετά πειραματικό, λίγο rock, λίγο soul. Εν τέλει από όλο αυτό βγήκε το Urgent.

Top 10 hit λοιπόν στην Αμερική του Urgent, πρώτο ήταν από τα single του δίσκου, του τέταρτου δίσκου των Foreigner, νούμερο 4 πιο συγκεκριμένα, κορυφή στην κατηγορία των mainstream κομματιών ή mainstream rock όπως λεγόταν τότε. Τώρα η άλλη ιστορία της παραγωγής του δίσκου λέει ότι κατά τη διάρκεια της δεκάμηνης περίοδου της παραγωγής, από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι συνθέσεις και οι ηχογραφήσεις μέχρι και το τέλος, κάποια στιγμή αποφάσισαν αντί να πηγαίνουν στις 12 το μεσημέρι στο στούντιο, να πηγαίνουν και να ξεκινάνε να δουλεύουν στις 12 η ώρα το βράδυ. Εντάξει, την έχουμε ακούσει πολλές φορές, η αλήθεια είναι αυτή την ιστορία, είναι πολλά τα παραδείγματα. Την πιστεύουμε ή δεν την πιστεύουμε, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό το οποίο μάλλον όντως ισχύει, να κάνω εδώ πέρα μία σημείωση, είναι μία περίοδος που τα στούντιο, ήδη από τις αρχές δεκαετίας του 70, κάποια στούντιο έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν με βάρδιες 24 ώρες το 24ωρο και όχι έτσι συγκεκριμένα μόνο το πρωί και να κλείνουν το βράδυ. Αυτό λοιπόν το οποίο όντως μπορούμε να πιστέψουμε είναι ότι εκείνες τις ώρες, ειδικά άμα το στούντιο είναι στο κέντρο κάποιες έτσι μεγάλες πόλεις, από μία ώρα και μετά διάφοροι περίεργοι γνωστοί γνωστών που έχουν ξεμείνει από τις μπαρότσαρκες ή από τα live κλπ. Μπορεί εν τέλει να καταλήγουν εκεί. Ή για παράδειγμα, όπως είχα δει σε ένα ντοκιμαντέρ για το Electric Lady, το στούντιο του Jimi Hendrix, που έλεγε ότι άμα ήξερες, άμα είχες βγει το βράδυ, μπορεί να έχεις πει και κάτι παραπάνω και ήξερες ότι στο το τάδε στούντιο που είναι σε αυτόν τον δρόμο εκείνη την ώρα ηχογραφεί αυτή η μεγάλη μπάντα ή αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, πήγαινες, χτυπούσες την πόρτα, άμα είχες και λίγη τύχη, σε άφηναν να μπεις. Και είναι αρκετά τα τραγούδια του δίσκου που φαίνεται όντως να έχουν επηρεαστεί από αυτούς τους περίεργους χαρακτήρες που συναντάς τις πολύ αργά ώρες της νύχτας ή τις πολύ πρώτες πρωινές.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ένα ακόμα από αυτά τα τραγούδια στην ιστορία της pop και της rock μουσικής που όσο πάμε πίσω τις δεκαετίες γίνεται ακόμα και πιο συχνό το φαινόμενο. Μιλάνε άντρες αρκετά μεγάλης ηλικίας για κορίτσια τα οποία ποριακά είναι ενήλικα ή πολλές φορές δεν είναι. Τέλος πάντων, ένα από αυτά είναι και το Woman in Black, και τουλάχιστον υπάρχει ο υπαινιγμός για την ηλικία της κοπέλας για την οποία έχει γραφτεί το τραγούδι, το έχει γράψει ο Mick Jones. Τώρα, τελειώνοντας τον δίσκο αυτό, ξεκινάνε μια περιοδία οι Foreigner ανάμεσα στο 81 και στο 82, όπου συνεχίζουν να συνεργάζονται με ακόμα περισσότερους σεσιονάδες και κάπως έτσι θα πάει η ιστορία του σχήματος από εκεί και πέρα. Και ένα άλλο παράδοξο που έχει να κάνει με το συγκρότημα είναι ότι ένα χρόνο αργότερα βγάζουν μια συλλογή, το Records, με τραγούδια επιτυχίες από τους 4 πρώτους δίσκους, και αυτή η συλλογή εν τέλει ήταν η πιο επιτυχημένη εμπορικά κυκλοφορία του σχήματος. Δεν θα φτάσουμε εκεί ωστόσο σήμερα. Έχουμε δύο ακόμα τραγούδια για να ολοκληρώσουμε τον δίσκο. Συνεχίζουμε με τον Girl on the Moon.

Τώρα, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το φόρο, τέταρτος δίσκος των Φόρο Ινερ ήταν ένας πραγματικά τρομακτικά πετυχημένος δίσκος. Πρώτη φορά που φτάνουν με δίσκο στην κορυφή στην Αμερική και μοναδική φορά που καταφέρνουν κάτι τέτοιο. Νούμερο 5 έγινε στην Αγγλία. Στην Ευρώπη γενικότερα θα πιάσουν λίγο αργότερα από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά. Η Φόρο Ινερ, ωστόσο, στην Αμερική κάθεται για 10 ολόκληρες εβδομάδες συνεχόμενες, μάλιστα στην κορυφή. Πολύ λίγοι δίσκοι έχουν καταφέρει κάτι τέτοιο. Πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως έχει πουλήσει ο δίσκος. Ολοκληρώνουμε την ακρόασή του με τον Don't Let Go.

Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Four, ολόκληρο ο τέταρτος δίσκος των Foreigner. Όπως σας είπα και λίγο πιο πριν, την επιτυχία στην Ευρώπη θα την κάνουν τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά θα την κάνουν με τον επόμενο τους δίσκο, το Agent Provocateur του 1984, ο οποίος έπιασε κορυφή και στην Μεγάλη Βρετανία και κυρίως εξαιτίας του πρώτου σίγγλ που κυκλοφόρησαν για την προώθηση του δίσκου. Ένα από τα τραγούδια που λέω μερικές φορές ότι έγιναν νούμερο ένα σχεδόν παντού στον κόσμο, κάτι τέτοιο ήταν και το I Want to Know What Love Is. Με αυτό θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Θα σου 30 φίλους σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Με μια σύνθεση ηλεκτρονικής μουσικής του Μίμη Πλέσα ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Ο πολύ σημαντικός αυτός συνθέτης καταπιάνονταν με πολλά και εντελώς διαφορετικά μουσικά είδη. Έχουμε αφιερώσει ολόκληρες εκπομπές με την jazz πλευρά του Μίμη Πλέσα, με κινηματογραφική μουσική που έγραφε, όπως και με λαϊκά τραγούδια του συνθέτη. Ανάμεσα στις πολυπίκυλες και από τις πρώτες συνθέσεις του Μίμη Πλέσα ήταν αυτή που ακούσαμε μόλις, η οποία βρίσκεται στην δεύτερη πλευρά του δίσκου 45 στροφών, που κυκλοφόρησε το 1968 μαζί με το περιοδικό Τεχνική Εκλογή. Και αυτή είναι η δεύτερη εκπομπή, το δεύτερο επεισόδιο που θα αφιερώσουμε στην ελληνική ηλεκτρονική μουσική. Στο πρώτο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε αναφερθεί σε συνθέτες όπως ο Γιώργος Χατζηνάσιος, που πειραματίστηκαν με synthesizers και ηλεκτρονικούς ήχους σε μια εποχή που τίποτα από αυτά δεν ήταν διαδεδομένο. Αναφερθήκαμε στον πρώτο δίσκο της Λένας Πλάτωνος και σε όλη την καινοτομία που περιέχει ακόμα το Σαμποτάζ, όπως αντίστοιχα και ο πρώτος δίσκος των Νόβα. Αναφερθήκαμε επίσης και σε συνθέτες όπως ο Γιάννης Ξενάκης που ανήκουν στην μουσική πρωτοπορία του 20ου αιώνα και οι οποίοι παρήγαγαν μουσική από ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες καταγράφονταν αργότερα σε μαγνητοτενίες. Σήμερα θα αναφερθούμε και θα ακούσουμε ελληνική ηλεκτρονική μουσική από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και θα φτάσουμε ως τις αρχές του 90 για να ακούσουμε πώς έχει εξελιχθεί η μουσική αυτή μέσα στα χρόνια. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Ο Σταύρος Λογαρίδης κυκλοφορεί το 1978 τον πρώτο του δίσκο με τίτλο το όνομά του. Ο Λογαρίδης είχε και όραμα για την μουσική και το τραγούδι, όπως και άποψη για τον ήχο και τις παραγωγές. Ήταν ένας μουσικός με γνώσεις και ιδέες που στον πρώτο του εκείνο δίσκο, στα τέλη της δεκαετίας του 70, πειραματίστηκε με ηλεκτρονικούς ήχους και synthesizers.

στο περιοδικό Μουσική και Μουσική, στο Τεύχος 6, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1988, ο σκηνοθέτης Κώστας Φέρης, ο οποίος κυκλοφόρησε την ταινία Φώνησα λίγα χρόνια πριν, το 1974, αναφέρει πως με τον Σταύρο Λογαρίδη συναντήθηκαν στο Λονδίνο τον Δεκέμβριο του 1972. Τότε αγόρασε ο Σταύρος Λογαρίδης το πρώτο του synthesizer και μάλιστα ήταν το πρώτο που μάλλον ήρθε τότε στην Ελλάδα, ένα VCS3 της Synthy. Τότε υπήρχαν δύο μάρκες synthesizer, η Moog και η Synthy. Ο Φέρης αναφέρει πως επειδή έλειπε τότε από την Ελλάδα, δεν ήξερε ούτε για τους Πολς, στους οποίους ήταν μέλος ο Σταύρος Λογαρίδης, ούτε για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Λογαρίδη. Αργότερα ο Σταύρος Λογαρίδης κάλεσε τον Φέρη στην Ελλάδα για να του γράψει στίχους για το πρώτο του solo LP μετά την διάλυση των Πολ. Εμείς ακούσαμε μόλις ένα οργανικό κομμάτι από τον πρώτο εκείνο δίσκο του Σταύρου Λογαρίδη. Το 1974, όπως είπαμε, κυκλοφορεί η ταινία «Η Φώνησα». Ο Σταύρος Λογαρίδης συνθέτει το soundtrack της ταινίας, ένα soundtrack με ήχους από το synthesizer που είχε φέρει δύο χρόνια πριν από το Λονδίνο.

στον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Είχαμε αναφερθεί και στην προηγούμενη εκπομπή. Νομίζω πως δεν γίνεται να παραλείπουμε τον Βαγγέλη από εκπομπές τις οποίες αναφερόμαστε στην ηλεκτρονική μουσική στην Ελλάδα και πώς αυτή έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια. Ο Βαγγέλης ήταν από τους πρωτοπόρους. Πειραματίζεται με τα keyboards από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, όταν ήταν ακόμα στην Ελλάδα. Σταδιακά θα αρχίσει να διαμορφώνεται ο συνολικός ηλεκτρονικός ήχος του Βαγγέλη, αφού στις πρώιμες εγγραφές του συναντάμε και άλλα όργανα σε συνδυασμούς με σύνθια. Από την πρώτη ηλεκτρονική εποχή του Βαγγέλη αξίζει να αναφερθεί το άλμπουμ Spiral του 1977, στο οποίο δημιουργείται ο αναγνωρίσιμος ήχος του Βαγγέλη Παπαθανασίου, και εμείς ακούμε ήδη του The Unknown Man.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Σε βενινό κρεβάτι στολισμένο με κοραλένιους αέτους βαθιά κοιμάται ο νερόν

αλλά στην αίθουσα την αλαβαστρινή που κλείνει τον αϊνό βάρβον το αρχαίο λαράριο. Τι ανησυχεί που είναι οι λαρίτες του. Τρέμουν οι σπίτι.

γιατί άκουσαν μια απεσία βοή. Θανάσιμη βοή την σκάλα να ανεβαίνει. Βήματα σιδερένια που τραντάζουν τα σκαλιά.

μέσα στο βάθος του λαραρίου χωνώνται ο ένας και σκουντουφλά. Ο ένας μικρός θεός πάνω στον άλλον.

Ακούσαμε μια σύνθεση, μια μελοποίηση του Νικηφόρου Ρώτα στα βήματα, το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στον δίσκο με τίτλο Τραγούδια Καβάφη Αντιφωνίες, που κυκλοφόρησε το 1974 και πλέον πρόκειται για ένα δισεύρετο βινίλιο. Ο Νικηφόρος Ρώτας ήταν ένας συνθέτης που χρησιμοποιούσε πρωτοποριακά στοιχεία στις συνθέσεις του, χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικούς ήχους, κάτι που ξεχωρίζει και στις μελοποιήσεις που έχει κάνει στα ποίηματα του Καβάφη, όπου ακούμε τον ίδιο να απαγγέλει. Συνεχίζουμε με τον συνθέτη και ενορχιστρωτή και επίσης πρωτοπόρο Κώστα Γανοσέλη. Ο Γανοσέλης ασχολήθηκε με τα ηλεκτρονικά όργανα από τα μέσα της δεκαετίας του 60 ακόμα. Εκπαιδεύτηκε στην Ιαπωνία στα συστήματα διδασκαλίας ηλεκτρονικών οργάνων. Το 1985 έγινε μόνιμος συνεργάτης της Yamaha Music Foundation και καλλιτεχνικός διευθυντής στο μοντέρνο τμήμα στο 2 Φίλιππος Νάκας. Το 1980 κυκλοφορεί ο δίσκος του Κώστα Γανοσέλη με τίτλο Σύνθεσης, ο οποίος είναι εξ ολοκλήρου γραμμένος και ηχογραφημένος με συνθεσάιζερς της Yamaha.

Στην αρχή της εκπομπής είχαμε αναφερθεί σε συνθέτες όπως ο Μίμης Πλέσας και ο Γιώργος Χατζηνάσιος, οι οποίοι ανάμεσα στα άλλα πειραματίστηκαν και συνέθεσαν και ηλεκτρονική μουσική. Ένας ακόμα συνθέτης με ευρύ φάσμα και ευρύ γκάμα ρεπερτορίου είναι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Το 1983 ο Δημήτρης Παπαδημητρίου κυκλοφορεί τον οργανικό δίσκο με τίτλο Τοπία, ο οποίος περιέχει ηλεκτρονικούς ήχους, και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι που ονομάζεται Day One.

0: Μετά τον πρώτο της δίσκο, το Σαμποτάζ, η Λένα Πλάτωνο συνεχίζει να κυκλοφορεί την δεκαετία του 80, δουλειές στις οποίες χρησιμοποιεί synthesizers και ηλεκτρονικούς ήχους. Το 1984 κυκλοφορούν οι Μάσκες Ηλίου, που είναι ένας από τους ωραιότερους δίσκους της Λένας Πλάτωνος, με λόγο μοντέρνο και ποιητικό και σύγχρονο ταυτόχρονα. Ο δίσκος έχει παραμορφωμένες φωνές και ηλεκτρονικούς ήχους. Εμείς θα ακούσουμε από τις Μάσκες Ηλίου την Κυψέλη, με τη συμμετοχή του Θάνου Σταθόπουλου στο τραγούδι.
1: Μου τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς. Τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανεβαίνει, δεν απορείς. Η σιωπή σου γίνεται κακή νύχτα, του ψυγείου ήχος γίνεται κακό

είτε αφόρητη, είτε ιδιόκτητη, είτε νοικιασμένη. Η ζωή στην Κυψέλη είναι οργανωμένη. Μέσα σε κομμάτια καθρέφτες, από φίλους, από μύθους, από δίσκους, από σεξ. Από φίλους, από μύθους, από δίσκους.

0: από φίλους, από μύθους.
1: Ο Βαγγέλης Κατσούλης είναι συνθέτης, ο οποίος έκανε την δισκογραφική του εμφάνιση το 1975. Την δεκαετία του 70 η μουσική του Βαγγέλη Κατσούλη είναι επηρεασμένη από το κίνημα της avant-garde. Από τη δεκαετία του 80 χρησιμοποιεί ο συνθέτης αυτός τις τεχνολογικές εξελίξεις. Έχει συνεργαστεί με συνθέτες όπως ο Μάρκους Στοκχάουζεν. Το 1990 κυκλοφορεί ο δίσκος Whispers of Immortality, που είναι η δουλειά όπου ο Βαγγέλης Κατσούλης συνεργάζεται με τον Γιώργο Μαγκλάρα, τον οποίο θα ακούσουμε στο βιολί, και το Θήμιο Παπαδόπουλο, που θα ακούσουμε στα πνευστά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Σάββατο να σκέφτονταν η αγάπη. Είναι πιο κρύα από το θάνατο. Από ένα εξώστη μου έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτό είναι στο διάστημα και εγώ ακόμα στη γη. Περπατώντας σε ένα επίπεδο προάστιο, σημαδεύω τους ανθρώπους με ένα κομμένο λάστιχο. Κι εγώ που πάντα ήθελα

κέντρο της πόλης όπου κοιτάξω. Η ζωή μου όλη, μια μεγάλη απόδραση με τον ΙΤΑΒΙΤΑ. Για μεγάλους κλέφτες σαν τον ΚΑΒΙΤΑ. Στέκομαι εδώ, χωρίς να ξέρω τι θέλω και είναι τόσο ωραία.

Ο πρώτος δίσκος των Στερεονόβα νομίζω πως είναι πλέον εμβληματικός για την εγχώρια ηλεκτρονική μουσική. Κυκλοφορεί το 1992 και ο Μιχάλης Δέλτα και ο Κωνσταντίνος Βίτα παρουσιάζουν τραγούδια με ηλεκτρονικούς ήχους και γράφοντας στίχους που αγγίζουν μέχρι και υπαρξιακά ζητήματα. Ταυτόχρονα όμως οι Στερεονόβα δεν νοιάζονται για μουσικά στεγανά και κοινωνικές προκαταλήψεις. Εμείς ακούσαμε μόλις τον Εξώστη από τον πρώτο κοινό δίσκο των Στερεονόβα. Nova. Και θα συνεχίσουμε τώρα με τον Κώτη Κέι, ο οποίος είναι παραγωγός, είναι συνθέτης, είναι ένας συνθέτης και αυτός που έχει πολύ ευρύ φάσμα σε αυτά που γράφει. Το 1994 παρουσιάζει ο Κώτη Κέι τον πρώτο του δίσκο που είναι το Θέρος, από όπου θα ακούσουμε δύο κομμάτια, ξεκινώντας από αυτό που δίνει το όνομα σε ολόκληρο το άλμπουμ.

Ακούμε κομμάτια από το Θέρος, που είναι ο πρώτος δίσκος, το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορεί ο Κώτη Κέι το 1994, με τη συμμετοχή του ΚΒ, τον οποίο ακούσαμε στο τραγούδι, και του Νίκου Βελιώτη. Θα ακούσουμε τώρα από το ίδιο άλμπουμ και το κομμάτι που ονομάζεται Blue.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνεχίσουμε και σε επόμενες εκπομπές της επόμενης εβδομάδας να ασχολούμαστε με την ηλεκτρονική, την ελληνική μουσική και πώς έχει εξελιχθεί μέσα στις δεκαετίες και μέσα στα χρόνια. Στην προηγούμενη πρώτη εκπομπή είχαμε ακούσει το Into the Light του Άκη Δαούτη, έναν από τους πιο ωραίους ηλεκτρονικούς δίσκους που κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 90. Και σήμερα θα σας αποχαιρετήσουμε μια διασκευή του κομματιού αυτού, του Into the Light. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο. Επιμέλεια για τις επιλογές της μουσικής, ο Ηλίας Ταμπουλής ρύθμισε και φερότησε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Σαλιού Νταμούρ ακούσαμε από τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου και μαέστρο τον Λόρενς Κόλινγουντ. Ο Έλγκαρ ολοκλήρωσε το έργο του Σαλιού Νταμούρ τον Ιούλιο του 1888 όταν είχε ρομαντική σχέση με την Άλις Ρόμπερτς, όμως το ονόμασε Λίμπες Γκρούς, χαιρετισμός στην αγάπη, γιατί η Δεσποινίδα Ρόμπερτς γνώριζε γερμανικά. Στον αραβόνα του της έδωσε το κομμάτι ως δώρο. Φίλοι μου, καλωσορίσατε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις του Πολιτιστικού Ραδιοφώνου 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα έχουμε στην παρέα μας τον Ηλία Σταμπουλή για τη φροντίδα του ήχου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6930 078 291. Παράλληλα μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από το ΕΡΤΕΚΟ και να ενημερώνεστε για την εκπομπή μας από τη σελίδα μας στο Facebook. Ο Αλεξάνδρ Μποροντίν συνέθεσε το κουαρτέτο εν χόρδο νούμερο 2 σε ρε μίζωνα το καλοκαίρι του 1881 σε μια περίοδο διακοπών στο Τσίτοβο κοντά στη Μόσχα και θεωρείται το τελευταίο μεγάλο του ολοκληρωμένο έργο. Το έργο γράφτηκε όταν ο συνθέτης ήταν 48 ετών, σε μια περίοδο που το να βρει χρόνο για τη μουσική γινόταν σχεδόν αδύνατο. Ως επιτυχημένος χημικός ένιωθε υποχρεωμένος να αφιερώνει όλο και περισσότερο χρόνο στο σημαντικό επιστημονικό του έργο σε βάρος της μουσικής του. Το κουαρτέτο αφιερώθηκε στη σύζυγό του Εκατερίνα Πρωτόποβα, πιθανότατα ως μουσικό δώρο για την επέτειο των 20 χρόνων του γάμου τους, με πολλούς μελετητές να βλέπουν στο έργο μια νοσταλγική ανάμνηση της γνωριμίας και του έρωτά τους στην Χαϊδεμβέργη. Σήμερα θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Νοτούρνο, Αντάντε.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Το έργο «Νενί» είναι μια σύνθεση για χοροδία και ορχήστρα του Johannes Brahms, βασισμένο στο ποίημα «Νενί» του Friedrich Schiller, ένας θρήνος για το αναπόφευκτο του θανάτου. Ο Σίλερ αναφέρει τρία επεισόδια από την ελληνική μυθολογία, αλλά χωρίς ονόματα, υποθέτοντας ότι ο αναγνώστης με γνώσεις θα κάνει τις συνδέσεις του. Το πρώτο επεισόδιο αναφέρεται στον Ορφέα που προσπαθεί να σώσει την Ευρυδίκη από τον κάτω κόσμο. Το δεύτερο αναφέρεται στο πένθος της Αφροδίτης για τον εραστή της Άδωνη και το τρίτο αναφέρεται στην αποτυχημένη προσπάθεια της Θέτιδας να σώσει το γιο της Αχιλλέα από το θάνατο. Ο Μπραμ ξεκίνησε τη σύνθεσή του την άνοιξη του 1880 ως απάντηση στο θάνατο του φίλου του ζωγράφου Άνσελμ Φόιερμπαχ. Ολοκλήρωσε τη σύνθεση το καλοκαίρι του 1881 και την αφιέρωσε στη μητέρα του φίλου του ζωγράφου περίπου μία δεκαετία μετά το γερμανικό ρέκβιμ του Μπραμς. Δείχνει μια παρόμοια προσέγγιση παρηγοριάς μαζί με το ρέκβιεμ όσων θρηνούν ένα θάνατο.

Σύμφωνα σε μεταγενέστερες αφηγήσεις της συζύγου του Μότσαρτ, Κωνστάντσε, ο Μότσαρτ άρχισε να γράφει την εισαγωγή της όπερας Don Giovanni αργά το βράδυ της παραμονής της πρεμιέρας. Μάλιστα, η Κωνστάντσε τον κρατούσε ξύπνιο κουβεντιάζοντας ή διαβάζοντάς του ιστορίες και έτσι η παρτιτούρα ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Ιδέα αντιγραφής έγραφαν τις παρτιτούρες για τα όργανα την τελευταία στιγμή και η ορχήστρα πιθανότατα έπαιξε την εισαγωγή σχεδόν χωρίς πρόβα. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτή την εισαγωγή από τη New Philharmonic Orchestra και μαέστρο τον Ότο Κλέμπερερ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Όπως και άλλοι καλλιτέχνες της εποχής του Στάλιν, ο Σωστακόβιτς εργάστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του υπό ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Η αρνητική επίδραση του Στάλιν το 1936 στην όπερά του Lady Macbeth του Τσένκ είχε ως αποτέλεσμα η μουσική του συνθέτη να απαγορευτεί από τις σκηνές σε όλη τη Σοβιετική Ένωση. Ο Σωστακόβιτς αναζήτησε έναν τρόπο να δημιουργήσει ένα έργο που θα ευχαριστούσε τις αρχές χωρίς να υποκύψει εντελώς τη θέλησή τους. Η απάντησή του πήρε τη μορφή της Πέμπτης Συμφωνίας, η οποία γράφτηκε για την 20η επέτειο της Επανάστασης του 1917. Σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος της Συμφωνίας, Allegro non troppo, από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και μαέστρο το Leonard Bernstein.

Η Σουίτα Φλόριντα του Φρέντρικ Ντέλιους είναι το πρώτο του συμφωνικό έργο, γραμμένο το 1887 στη Λειψία, βασισμένο σε εντυπώσεις από την περίοδο που εργαζόταν ως διαχειριστής φυτείας πορτοκαλιών στη Φλόριντα, κοντά στον ποταμό Σεντ Τζονς. Το έργο αποτελείται από 4 μέρη που αποτυπώνουν μουσικά εικόνες της φύσης, της ημέρας και της νύχτας στο τροπικό τοπίο. Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε το 1888 στη Λειψία. Εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος με τον τίτλο «Δίπλα στο ποτάμι». Την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Ουαλίας διευθύνει ο Τσάρλς Μακέρας.

Der Hölle Rache, η εκδίκηση της κόλασης, είναι μια άρια που τραγουδιέται από τη Βασίλισσα της Νύχτας στην όπερα «Ο μαγικός αυλός» του Μότσαρτ. Το θέμα της άριας είναι η εξαγριωμένη Βασίλισσα που τοποθετεί μαχαίρι στα χέρια της κόρης της Παμίνα και την εξωθεί στο να δολοφονεί.

0: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι.

0: τσεκάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Ιχνογραφίες. Ιχνογραφίες με σινεμά και μουσική. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφύλου. Οι νέες ταινίες της εβδομάδας. Κινηματογραφικά νέα. Κριτικές, σχόλια. Αλέξης Δερμετζόγλου. Κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. 8 το απόγευμα. Και το όνομα είναι Φάνης Λιάκης, που κάνει τη ραδιοσκευασία και με βοήθησε πολύ στην επιλογή των τραγουδιών. Υπάρχουν κάποια λάθη στα σενάρια και δεν πειράζει. Είναι κάθε Πέμπτη, είναι νέες ταινίες, με πάρα πολύ μουσική. Μια παραγωγή επιμέλεια του 1958 με τον Βασίλη Γογάδη, επικεφαλής, με τον Βασίλη Γογάδη θα έλεγα, τον Θανάση Γογάδη που είναι και διευθυντής του σταθμού, και τον Αλέξανδρο Δερμετζόγλου που σας μιλάει τώρα. Ο διευθυντής ασχολείται ακριβώς με τις δουλειές του διευθυντού, γιατί με ένα ελαφρό επίδομα 80-90 ευρώ φορτώνεσαι πολύ παραπάνω. Βλέπουμε τι γίνεται και στο ΚΕΜΕΣ, πόση δουλειά έχουν τα διευθυντικά του στελέχη κτλ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σήμερα τα τραγούδια απλώνονται σε μεγάλη διάρκεια, διότι ακριβώς το τραγούδι επικρατεί αυτή τη τρομερή ζέστας. Επιλογή από all time classics τραγούδια, τα οποία ακούστηκαν να ακούγονται σε ταινίες. Παράδειγμα αυτό που θα ακούσετε αυτές αμέσως.

Όταν τελειώνει, να ευχαριστήσω αρχικά την Rosebud 21 που μου έστειλε την ταινία, το πάρτι γενεθλίων, ο William Dafoe που παίζει το ρόλο του Ωνάση, έχει μαλώσει με την κόρη του Σοφία που είναι η Χριστίνα βεβαίως και πηγαίνει στην παραλία και αφού έχει χορέψει νωρίτερα ένα φοβερό ζαϊμπέγικο, τελείως βιωματικά τραγουδάει αυτό το τεράστιο τραγούδι των Animals, It's My Life, δηλαδή το απαγγέλει, κάνει ένα συγκλονιστικό ρόλο. Προσωπικά θα έλεγα ότι αυτή η ταινία πρέπει να πάει και για Όσκαρ. Άρα λοιπόν σας αναγγείλαμε ήδη τη μια ταινία. Να θυμίσω λοιπόν και πάλι ότι κάθε Πέμπτη 8 με 9. Τώρα άλλαξε το σενάριο, από το Σεπτέμβριο θα πάμε νωρίτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα ελπίζουμε να είμαστε νωρίτερα για να σας δίνουμε και φρέσκα κουλουράκια. Κάθε Πέμπτη λοιπόν, 8 με 9, από τον 958 στα FM και από την φυσικά από τη συχνότητα, τη διαδικτυακή συχνότητα ΕΡΤΕΚΟ, μπορείτε να την κατεβάσετε, να την έχετε μόνιμα. ΕΡΤΕΚΟ 958 φυσικά, είμαστε εδώ για τις νέες ταινίες, να τις διαπραγματευτούμε με διαφορετικό τρόπο, ώστε να είμαστε κάποιοι από εσάς, γι' αυτό θα δείτε ότι εδώ δεν ισχύουν, αν θέλετε, βαριές κριτικές, ισχύουν το τι θα έβλεπα εγώ. Ο απλός, μεσοαστός ή και λαϊκός θεατής. Το τι θα έβλεπα εγώ, αν θα το έβλεπα. Αρχικά οι ταινίες είναι πάρα πολλές, όπως καταλαβαίνετε, γνωρίζω και τα οικονομικά σας και την υπερπασχόλησή σας και ότι πρέπει να πάτε και κανένα μπανάκι. Λοιπόν, έχουμε όσα ξέρει η Μαρία. Να ευχαριστήσω πολύ την Τζινόμπο που μου έστειλε την ταινία. Είναι ένα οικογενειακό εύθυμο δράμα βαθμός 8. Το πάρτι των γενεθλίων για το οποίο τώρα μόλις μίλησα και μου το έστειλε η Rosebud 21, βαθμός 7, μια περιπέτεια νησιώτικη γυρισμένη από τη Heretic Film στην Ελλάδα από ένα ελληνικό βιβλίο. Η πρόσκληση, πολύ πολύ ενδιαφέρον, το έχουμε δει πριν μερικά χρόνια σε άλλη διασκευή, τώρα θα το δούμε στο remake, βαθμός 7. Ευχάριστο οικογενειακό θεατρικό δράμα, η Πανούκλα, μια ταινία κατά του παιδικού bullying. Μας το έστειλε και αυτό η World Wave. Τι κάνει αυτή η World Wave. Βαθμός 7. Ο Θάντος του Ρόμπι Χουτ. Ένα σκοτεινό δράμα. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. 7,5. Η ημιτελής ιστορία της Σιμά. Μια ταινία που παίζεται μόνο στην Αθήνα. Είναι από τη New Star, τον κύριο Κωσιβάκη, ο οποίος δίνει τα πάντα έτσι για να κρατηθεί. Βαθμός 5. Το τελευταίο ρίσκο με τον Russell Crowe και να παίζει και να είναι στο σενάριο. Το βρήκαμε από πλατφόρμα βαθμός 6,5 ενδιαφέρον και τέλος η επανέκδοση. Τώρα είναι δυνατόν δύο επανεκδόσεις μάλλον. Δύο επανεκδόσεις να κερδίζουν τους πάντες και τα πάντα. Ο ανθρωποκυνηγός βαθμός 9,5. Του το δω το περίφημο ψυχοπαθολογικό θρίλερ του Michael Mann. Και βέβαια κομφορμίστας το δεκάρι στο Μπερτολούτσι είναι λίγο. 2-31-0-2-99-4-38. Σας παρακαλώ, τηλεφωνείτε κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων. Να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά το Φάνη Λιάκη. Γιατί ξέρετε, με το τεχνικό πρέπει να κάνεις μια χημεία. Είστε σε ένα ζευγάρι έστω περιστασιακό. Εάν δεν υπάρχει ατμόσφαιρα και η καλή διάθεση και η καλή κουβέντα, δεν μπορεί να γίνουν δουλειές σωστές.

Ένα συγκλονιστικό βέβαια τραγούδι, το ξέρετε. Λοιπόν, φαίνεται ότι το γούστο αρχίζει και γίνεται ίδιο. Αυτό δεν είναι ευχάριστο. Το ενισαπεδωθεί και το γούστο σε όλες τις χώρες του κόσμου σημαίνει μια χειραγώγηση. Έτσι, το Toy Story στην Ελλάδα είναι πρώτο με 145.000 εισιτήρια, τώρα έχει βαδίσει γύρω στα 150. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει κάνει ένα τρομακτικό ρεκόρ, έχει φτάσει στα 298, παγκοσμίως στα 586, ενώ το Supergirl, κόστος 180 εκατομμυρίων, έκανε τελικά πρεμιέρα με 37,1, θα βάλει μέσα την εταιρεία στα 225, ενώ και στην Ελλάδα έκανε μόνο 5.734. Με μεγάλη χαρά, μια ταινία που υποδείξαμε εδώ πέρα, ο ξένος του Φρανσουά Οζόν, έχει φτάσει στην Ελλάδα για το 20.000 εισιτήρια. Για να κάνει ο Οζόν 20.000 εισιτήρια, σε αυτή εδώ τη μεγάλη ταινία. Επίσης, η αιμονή πάει πάρα πολύ καλά, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. 127.000 εισιτήρια. Την είδα χθες. Αν εξαιρέσουμε το ανατρεπτικό τέλος, αν είναι δυνατόν, τέτοιες ταινίες πάπτινες, με 1 εκατομμύριο δολάρια, το οποίο την πούλησε ο σκηνοθέτης στην Focus με 14 εκατομμύρια, να κάνει τέτοιο τρομερό ρεκόρ.

Αν σας θυμίζει κάτι αυτό βεβαίως, αν σας θυμίζει κάτι από τον Μικ, με όσο πιο δυνατό τρόπο, είπε Rolling Stones με μεσογειακή δύναμη η Κατερίνα Κοζέλη και νομίζω ότι εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ δυνατή. Πάμε λοιπόν στην πρώτη ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα από τη Heretic Films, που έχω και πολλούς φίλους με τον Dafoe κτλ. Στην Κέρκυρα και στην Αθήνα, από ένα ελληνικό βιβλίο που σαφώς παραπέμπει στη ζωή του Ωνάση. Εδώ είναι λοιπόν ένας μεγιστάνας που έχει δικό του νησί, έχει μια κόρη, με τη γυναίκα είναι σε συγκρούσεις, είναι πολύ σκληρός, παρακολουθεί τους πάντες και τα πάντα, είναι ερωτιάρης, η κοπέλα θα έχει την κληρονομία, επεμβαίνει στην ιδιωτική της ζωή όταν έχει μια σχέση και μετά θα έρθει η μεγάλη ρήξη. Έχουμε λοιπόν μια αναφορά σε μια κλασική ιστορία, αλλά δεν είναι biopic, αλλά από την άλλη μεριά αναπτύσσονται σχέσεις πολιτικές, σχέσεις εξουσίας, σχέσεις δύναμης, σχέσεις ελπίδας, γιατί πολλοί τον εγκαταλείπουν στο τέλος. Αλλά από την άλλη μεριά μας δείχνει και την τραγικότητα ενός τέτοιου ήρωα, ειδικά στη στιγμή που χορεύει το Ζεμπέικο και όταν στο τέλος τραγουδάει το It's My Life.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Ήταν αθάνατο αυτό που ακούσατε, αθάνατο slow rock. Ο Lee Hazlewood πέθανε. Η Νάνση Σινάτρα ήταν σε βαθιά γεράματα. Όμως αυτό το slow rock, μια μπαλάντα τελείως επική και τελείως γεμάτη ειρωνία για τις σχέσεις ανδρών και γυναικών, θα κυκλοφορεί πάντα μεταξύ μας. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με την Πανούκλα. Μια μητέρα χωρίζει από το σύζυγό της, τσάκα τσάκα, γρήγορα βρίσκει μια νέα σχέση, παντρεύεται και λέει το γιο της τον Μπεν, 13 χρόνια περίπου, Μπεν δεν πάει σε καμιά κατασκήνωση να περάσουν και λύσει λίγο το μήνα του μέλητος. Βέβαια, η κυρία ήθελε το μήνα του μέλητος της. Τι να πούμε. Και το παιδί πάει στην κατασκήνωση, είναι μια κατασκήνωση με πόλο, αρχίζουν παίζουν πολύ ωραία στο πόλο, εκεί γνωρίζει ένα παιδάκι τον Ιλάι, ο οποίος έχει δερματικό εξάθημα, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Τώρα τα παιδιά τον κοροϊδεύουν. Μια μέρα ο Μπεν απλώνει πάνω στο δέρμα του εκεί που έχει τα εξανθήματα, αυτά τα δερματικά εξανθήματα, λίγη κρέμα και όλοι αρχίζουν και λένε και εσύ κόλλησες και τα λοιπά. Και στο μπούλινγκ τώρα γίνεται διπλό. Η ταινία τελειώνει πάρα πολύ απλά. Είναι εξαιρετική στην αισθητική της. Το έντονο μπλε χρώμα της πισίνας είναι ένα επιθετικό χρώμα. Ενώ πάλι έχουμε εξαιρετικές χορογραφίες σωμάτων μέσα στην πισίνα. Μια ακόμα ιστορία της χαμένης αθότητας. Μια ακόμα ιστορία ενηλικίωσης. Πόσες φορές θα το δούμε αυτό το θέμα. Καλό, καλοφτιαγμένο, αργόριθμο. Και εδώ στο κόλπο συμμετέχει και η Ρουμανία όπως η Ελλάδα πριν στην άλλη ταινία. Οι συμπαραγωγές λοιπόν των Βαλκανικών χωρών καλά προχωρούν. 2-31-0-299-439-438 πάρτε μας για συμφωνίες και ερωτηματικά.

Η Bonnie Tyler ευτυχώς είναι καλύτερα. Ξύπνησε το τεχνητό κόμμα, την ξυπνήσαν μάλλον. Ακούμε το τραγούδι στο φοβερό της τραγούδι, το Total Eclipse. Και όλες οι συναυλίες αναβλήθηκαν. Πιθανά θα πάει για το Δεκέμβριο σε καινούργιες συναυλίες. Λοιπόν, βρισκόμαστε στα μισά της εκπομπής. Οι νέες ταινίες της εβδομάδας, που είναι κάθε Πέμπτη 8 με 9 από τα FM στο 958 και διαδικτυακά Ερτέκο 958. Μια παραγωγή επιμέλεια του διευθυντή του σταθμού Βασίλη, εκεί το μυαλό μου στο Βασίλη, είναι στο πιο Βασίλη, τον Θανάση Γογάδη, ο Αλέξανδρο Μετζόγλου, και ο κ. Γογάδης μας ακούει διότι είναι σε σύσκεψη, τρέχει στις δουλειές του. Και μετά από τόσο σκληρό έτσι, και ερωτικό ροκ, ας περάσουμε σε κάτι πιο χαμηλό και τα λέμε στη συνέχεια.

Αυτοί οι λαρυγγισμοί βεβαίως δεν μπορούν παρά να σας θυμίζουν τους μεγάλους πλάτρες. Είδατε πού φτάναν τη φωνή τους. Στον καπνό σκιάζει στα μάτια σου. Πάρα πολύ ωραία η στίχη από μια κλασική μελωδία. Πάμε τώρα στην ταινία που κατά τη γνώμη μου είναι αυτή που αξίζει τον κόπο να δει όλος ο κόσμος. Όχι ότι την προτείνω καταπιεστικά, αλλά μπορεί να περάσει καλά. Όσα ξέρει η Μαριέλ, μια γερμανική ταινία. Είναι του Φρέντερικ Χάμπαλεκ και βέβαια είναι Γερμανία. Ένα ζευγάρι λοιπόν εκεί γύρω στα 45-50 και οι δυο τους δουλεύουν σκληρά. Έχουν μια πολύ ωραία κοπέλα, πάρα πολύ όμορφούλα, 16-17 πνό, που ξυπνάνε η χημή της μέσα και ξαφνικά, εδώ βέβαια πολλοί θεατές μπορούν να πούμε, μα δεν γίνονται αυτά. Ξαφνικά αποκτά την ικανότητα και την ιδιότητα να ακούει. Ακούει λοιπόν τον μπάτσι να βρίσκει τους προϊσταμένους, ακούει τον μπάτσι να κάνει πιο πονηρά πράγματα. Και αυτό το πράγμα την επηρεάζει πάρα πολύ. Μετά αρχίζει και βλέπει και νιώθει. Επεμβαίνει λοιπόν στην οικογένεια προσπαθώντας να τους στρώσει. Η ταινία θα τελειώσει ελλειπτικά. Η ταινία δεν είναι διδακτική. Έχει συμπαθητικούς ηθοποιούς. Γνωρίζουμε και τους δύο ηθοποιούς τους μεγάλους που παίζουν. Είναι η Γιούλια Γκέντς και ο Φέλιξ Κράμερ. Και η μικρούλα είναι η Λένι Γκέσελερ. Και όλο αυτό το πράγμα δίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, με περιπατικές σεκάς στα διάφορα γραφεία, εσωτερικούς χώρους, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιστικό.

Όπως ξέρετε, προτιμώ τις πειραγμένες εκτελέσεις. Αυτό το τραγούδι ήταν country από τη δεκαετία του 30. Τώρα το ακούσαμε τέτοιος νταλκάς. Δεν έχει ξαναγίνει. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Αν μου λέγατε για μαζικό κοινό, δηλαδή που να πιάνει αστούς λαϊκούς, αστούς μικροαστούς κτλ., θα έλεγα να δείτε το αμερικάνικο remake, η πρόσκληση, που το πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί ο Olivia Wilde. Είχαμε δει πριν μερικά χρόνια την αρχική ταινία, έτσι. Ένα ζευγάρι που ζει συντηρητικά, δεν διασκεδάζει και κάποτε η γυναίκα φωνάζει τους από πάνω, οι γείτονες από πάνω, είναι πραγματικό σύλλογο, θεατρικό έργο, κατεβαίνουν, υπάρχουν δηλητηριώδεις ατάκες, αποκαλύψεις, έχει κάνει και ο Θηρίδης μια παρόμοια ταινία, περνάς καλά, βέβαια δεν είναι προβλέψιμη ακριβώς η ταινία, λες στο τέλος ακριβώς τι θα γίνει, αλλά λες κάτι άλλο, λες εντάξει αυτά τα είδαμε και σε άλλες ταινίες. Πάντως είναι η μόνη ταινία που μπορώ να σας προτείνω, έτσι που κάνει για όλα τα γούστα, πριν ακούσουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό που αγαπώ πάρα πολύ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ με τον κύριο Φάνη Λιάκη απολαύσαμε αυτό το τραγούδι. Πού να φανταστεί κανένας, για μένα που κυνηγάω πειραγμένες διασκευές, τι είναι. Είναι από την όπερα Ναμπούκο, μια όπερα που μιλάει βέβαια για το σκληρό αγώνα που έχουν δώσει οι Ιταλοί με τους Αυστριακούς 1870 κτλ. Και είναι βέβαια το Βαπενσιέρο που το ακούσαμε σε μια σούπερ πειραγμένη διασκευή. Και πάμε τώρα σε κάτι σημαντικό. Εάν σας προτείνω αυτές τις ταινίες, θα μένουν άλλες δύο, θα τις πούμε προς το τέλος. Είναι γιατί υπάρχει ένα γεγονός για μένα και δεν έχει καμία σχέση που εξαρτώμαι και εγώ συναισθηματικά. Σε μία μόνο προβολή υπάρχει μια πολύ μεγάλη ταινία, την οποία νομίζω δεν πρέπει να χάσετε. Είναι τη Δευτέρα, στον Απόλλωνα, σε 9 ακριβώς, σε Σινεφίλ Δευτέρας. Είναι η ταινία «Αίμα και πάθος», πραγματικός τίτλος «Hunger», του 1983, πρώτη ταινία του Τόνι Σκοτ. Προσέξτε ονόματα. Κατρίν Δενεύ, Σούζαν Σάραντον, ο κύριος Ντέιβιντ Μπάουι. Ο Μπάουι και η Κατρίν Δενεύ είναι ένα ζευγάρι βρικολάκων, ζουν ευτυχισμένα 300 χρόνια μαζί. Όταν αυτός όμως θα αρχίσει να γερνάει, τι θα συμβεί? Θα απευθυνθεί σε μια γεροντολόγο. Όταν βρεθούν οι δύο γυναίκες, τι θα συμβούν? Θα ερωτευθούν μεταξύ τους. Εκπληκτική αισθητική στα μπλε χρώματα και πολλές αναφορές. Πρέπει όποιος δει την ταινία να ξέρει ότι όταν γράφηκε αυτό το μυθιστόρημα τα 1981, είχε αρχίσει να ξεσπάει το AIDS. Όταν γυρίστηκε στα 1983 η ταινία, το AIDS ήταν σε έξαρση. Και η ομοφιλοφιλία βέβαια ήταν στο βάθος, γιατί λέγανε οι ομοφιλόφιλοι αυτοί οι ναρκωμανείς και τα λοιπά. Ήταν τα underground parties στο Bauhaus, που είναι η παράδοση της Γερμανίας του 30, πρέπει να το δείτε και αυτό. Και τα underground parties που γίνονται τώρα δεκαετία του 80 στη Νέα Υόρκη, μέσα από κλουβιά με συγκλονιστικές σκηνές. Και σιγά σιγά βλέπουμε εκεί που ήταν απαγορευμένη αυτή η queer κοινότητα να βγαίνει στο φως. Στο τέλος της Σούζαν Σάραντον, μόνη με τη νέα της φίλη, να βγαίνει στο σκοτάδι, από το σκοτάδι στα μπαλκόνια, στα πολύ τελή διαμερίσματα. Προφητεία 1, το AIDS. Προφητεία 2, περιθωριοποίηση όσους πάσχουν από AIDS, όσους κάνουν ελεύθερο έρωτα, όσους παίρνουν ναρκωτικά. Και η κυριότερη προφητεία, ότι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΝ, η queer κοινότητα θα επικρατήσει, θα βγει στο φως και θα είναι απόλυτα νομιμοποιημένη. Αισθητική, εκπληκτική, flash forward, πλάνα, μουσικές, τραγούδια, έχουμε Μπαχ, έχουμε Σούμπερτ. Δεν χάνεται το «Αίμα και πάθος», Hunger 1983, Δευτέρα στις 9, Σινεφίλ Δευτέρας, στον θερινό Απόλλωνα.

η Dusty Springfield στο remake, θα λέγαμε. Υπάρχουν και στα τραγούδια remake της μεγάλης ιταλικής τραγουδιστικής επιτυχίας «Io che non vivo più di un'ora senza te». Εγώ λοιπόν που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ώρα, χωρίς εσένα. Ούτε μια ώρα χωρίς εσένα. Πάμε στα δύο θρίλερ λοιπόν. Ο Ρομπέντο Δασόν πέθανε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, ένα πολύ σκοτεινό θρίλερ, παρότι είναι ταινία εποχής, ταινία έτσι. Βλέπουμε ότι ο Hugh Jackman στα 57 του θέλει να τα παρατήσει όλα, αλλά υπάρχει μια μεγάλη αμαρτία στη ζωή του, πρέπει να την ξεπλύνει. Μια γυναίκα που εμφανίζεται, μια από τις ωραιότερες έξυπνες ταινίες που έχουν γίνει το τελευταίο καιρό. Δηλαδή φοβάμαι πολύ ότι θα τη δει ο κόσμος, αλλά τι να κάνουμε. Μάικλ Σαρνάσκι λοιπόν με Hugh Jackman, Κόμερ, Bill Σάσκαρτ, ένα ωραίο φιλμ. Νομίζω ότι για να το δείτε, πρέπει να το δείτε και όχι μόνο να πάνε οι ειδικές ηλικίες.

Εδώ κι αν είναι πείραγμα. Οι Έννοι Μαρσά όταν βρεθήκαν στο Παρίσι και ακούσαν σε ένα μπαρ την Νίνα Σιμών, είναι περιφερειακή αυτή η μεγάλη καλλιτέχνη, ήταν να το τραγουδάει με αυτό το εκπληκτικό τρόπο, έναν έκθαμβη όπως και εγώ και ο κύριος Λέκης. Λοιπόν, πάμε στον Russell Crowe που γίνεται και σεναριογράφος στο Τελευταίο Ρίσκο. Ένας άνθρωπος θέλει να ήταν παράνομος, σκοτεινές ζωές, θα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Θέλει να κρατήσει ένα μπαρ, θέλουν να το πάρουν οι μαφιόζοι. Μετά εμφανίζεται ένας παράξενος αγοραστής, παγίδα στην παγίδα, νοάρ στο νοάρ, καλοφτιαγμένη, ενδιαφέρουσα, αξιόλογη. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτές τις ταινίες τις βλέπουμε αναγκαστικά εμείς και εμείς, διότι δεν έχουν κοινό. Πάει στο Cineplex, πάει όλο το καλοκαίρι να δει αυτή την ταινία. Πάντως αξιοπρόσεκτη και καλά κατασκευασμένη.

Και βέβαια μνήμες από Ίδρα, μνήμες από Νιάτα, μεγάλο τραγούδι λοιπόν του Λίο Κοέν, το So Long Marian, ήταν η Μαριάννα μια πανέμορφη τότε το 60 και τα λοιπά. Λοιπόν, ακούσατε την εκπομπή, οι νέες ταινίες εβδομάδας, δοσμένη με όσο το δυνατόν πιο τρόπο συλλογικό όλοι μαζί, togetherness. Δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε η πολύτιμη βοήθεια του Φάνη Λιάκη. Και βέβαια να σας πω, πρέπει να το λέμε αυτό, είναι κάθε Πέμπτη για την ώρα, προσωρινά, 8 με 9 θα πάει νωρίτερα. Μας ακούτε από το 958-102 και βέβαια 958-ECO. Και επειδή θέλω να τιμήσω, είμαι ο Αλέξανδρος Δερμετζόγλου, την εργαζόμενη γυναίκα, σας έδωσα ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, η υπερήφανη Μέρη. Γεια σας.

0: ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρώσεις.

0: Μένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.

Έτσι, μέχρι το τελευταίο χτύπημα της μπαγκέτα στα τύμπανα. Dinosaur Junior δεν χρειάζονται συστάσεις, πολύ περισσότερο όταν έχουν ήχος σφραγίδα. Δημιουργήθηκαν το 1984 στο Amherst της Μασαχουσέτης από τους Jay Muskys, Lou Barlow και Murph, το τρίο που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του αμερικανικού alternative rock. 40 και πλέον χρόνια μετά την ίδρυσή τους, ο Καρβέλας τα έχει πει, αλλά δεν τον άκουγαν. Πόσο γρήγορα κτλ. Κτλ. Περνάει ο καιρός. 40 και πλέον χρόνια μετά την ίδρυσή τους και μετά από αποχωρήσεις μελών και παύσεις δράσης, η ίδια κλασική σύνθεση παραμένει ενεργή και επανέρχεται με το νέο single Several Got Away, 30 Ιουνίου. Βγήκε το συγκλάκι και είναι η πρώτη γεύση από το άλμπουμ το καινούριο των Dinosaur Jr. They're Near, το οποίο έχει λάβει ημερομηνία κυκλοφορίας και αυτή είναι η 28η Αυγούστου. Το πιο πρόσφατο αλμπουμούργημα των Dino ήταν το είναι ακόμα ως αυτή τη στιγμή που μιλάμε το Sweep It Into Space του 2021. Επειδή ακριβώς οι Dinosaur Jr. έχουν ηχητική φυσιογνωμία συγκεκριμένη και απολύτως χαρακτηριστική, είτε σ' αρέσει και την ασπάζεσαι είτε όχι, είτε την βαρέθηκες είτε όχι, η προσμονή στην περίπτωσή τους αφορά τις συνθέσεις. Θα πρέπει οι συνθέσεις να είναι τόσο καλές ώστε να υψώνονται πάνω από τον ήχο που είναι δεδομένος και είναι αυτός που είναι. Και με χαρά παρατηρούμε ότι δεν έχει υποχωρήσει η συνθετική ικανότητα των Dinosaur Jr. Η δε στίχη του Jay Muskys είναι συνήθως ακαταλαβίστικη ακόμα και για τον ίδιο που του σκαρώνει, δική του η δήλωση, αλλά προτιμότερο έτσι παρά να είναι φεδρή η στίχη. Μετά το νέο single τον Dinosaur Jr. που μας έχει μπάσει στην ενεξελίξη έκδοση των Διαμαντιών, 5η και 2 Ιουλίου του 2026, live από τον 958, φεύγουμε για Αυστραλία. Για χάρη του Chris, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς προφέρεται, έκανα την έρευνά μου, αλλά θα τον πω Μαζούακ. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, είναι η εκπομπή Διαμάντια, σε απευθείας μετάδοση, ένα ακόμα νυχτερινό 10-11, στον 958 της R3, 5η 2 Ιουλίου 2026.

Αχ, και αυτό πολύ ωραίο. Το φινάλε εννοώ. Όλο το τραγούδι, αλλά πώς λένε, τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Ποιοι το λένε, οι ρητομανείς, οι ρητοπαθείς, που πιστεύουν ότι το απόφθεγμα συνιστά επιχείρημα. Ο Chris, M-A-S-U-A-K, Chris Mazouak θα τον πω, και αν είναι μια από τις ιστορικές μορφές του Αυστραλιανού κιθαριστικού ροκ, γέννηση το 1959 στον Καναδά, εγκατάσταση από νεαρή ηλικία στην Αυστραλία και μετά τον μαθαίνουμε στα τέλη της δεκαετίας του 70 ως μέλος των Radio Birdman, του συγκροτήματος που θεωρείται πρωτοπόρο για την punk σκηνή της Αυστραλίας. Ο Chris Mazouak, ξαναλέω, έγινε γνωστός ως κιθαρίστας των Radio Birdman, του συγκροτήματος που θεωρείται θεμελιώδες για την Αυστραλιανή punk σκηνή. Εντάχθηκε στο γκρουπ το 1976 και μαζί με τον Dennis Deck, Τούρκο-Αμερικανός ο Dennis Deck, διαμόρφωσε τον χαρακτηριστικό διπλό κιθαριστικό ήχο των οροσηματικών άλμπουμ Radios Appear και Living Eyes. Στη συνέχεια, ο Chris Mazouak, γι' αυτόν συνεχίζουμε να μιλάμε, άφησε το χνάρι του στους Hitmen, τους Screaming Tribesmen και τους New Christs, χτίζοντας μια πορεία σχεδόν 5 δεκαετιών. Το 2025, το Νοέμβρη του 2025 για την ακρίβεια, ο Mazouak κυκλοφόρησε το άλμπουμ Dog Soldier, έχοντας στο πλευρό του μουσικούς με θητεία σε 38 ονόματα της Αυστραλιανής σκηνής, όπως οι New Christs, οι Lime Spiders και οι Drop Bears. Ο δίσκος που υπογράφεται ως Chris Mazouak's Dog Soldier, έτσι είναι το πλήρες όνομα του συγκροτήματος που την υπογράφει, Chris Mazouak's Dog Soldier, περιλαμβάνει και το τραγούδι Tracked Home Chippy, είναι εναρκτήριο, το τραγούδι που μόλις παίξαμε στον 958 της R3. Ο Mazouak παίζει ένα είδος rock'n'roll περήφανου, αγέροχου, μα και μελωδικού και μας κάνει πάσα στους επόμενους που και αυτοί από την Αυστραλία μας έρχονται. Ακούμε τους T-Bones στο So Far Away από το album Greatest Hits.

Βουτήξαμε στο μπαντκαμπικό θησαυροφυλάκιο της Rumble Skunk Records. Τι είναι η Rumble Skunk? Είναι... Έχω αφήσει κάτι ανοιχτό εδώ. Κάτι ακούω στα... Δεν ξέρω. Κάτι ακούω στα ακουστικά μου περίεργο. Θα σταματήσει. Βουτήξαμε, λέω, στο μπαντκαμπικό θησαυροφυλάκιο της Rumble Skunk Records. Είναι δισκογραφική εταιρεία, την οποία τρέχει, διευθύνει ο Αθηναίος φίλος μας Σπύρος Πελέκης. Αποσπάσαμε από το bandcamp της Rumble Skunk Records ένα τραγούδι από το greatest hits των Αυστραλών T-Bones. Ένα τραγούδι που λέγεται So Far Away. Γράφει η κιθάρα των T-Bones, ο κιθαρίστας των T-Bones, ο Charlie Wilde. Εδώ είναι που ξεκινούν όλα. Greatest Hits, το πρώτο άλμπουμ των T-Bones. Οι αρχικοί συνεργάτες στη σύνθεση και φίλοι ζωής Άντριου Ριπ Πουπίλο και Charlie Wilde μεγάλωσαν γράφοντας τραγούδια, όχι διασκευάζοντάς τα. Σίγουρα απέτησαν φόρο τιμής στους μεγάλους, αλλά δεν μπήκαν στη διαδικασία να τους αντιγράψουν. Προερχόμενοι από την ενδοχώρα της Αυστραλίας το 1985, οι T-Bones συνδυάσαμε country με δυναμικές κιθάρες. Κινηθήκαμε στα ίδια νερά με αυστραλιανά συγκροτήματα όπως οι Sunny Boys, Radio Birdman, Saints. Ηχογραφημένο το 1989. Το Greatest Hits, το πρώτο μας άλμπουμ με το αρχικό line-up, μας βρήκε να αποστάζουμε τον πρώιμο ήχο μας, ο οποίος 40 χρόνια και 8 άλμπουμ αργότερα ακούγεται ακόμα φρέσκος. Το Greatest Hits ήταν το πρώτο μας άλμπουμ. Μοιάζει απίστευτο ότι έχουν περάσει 95 χρόνια από τότε που το ηχογραφήσαμε. Το ονομάσαμε Greatest Hits επειδή δεν ήταν. Εκείνη την εποχή δεν πιστεύαμε ότι θα κάναμε ποτέ άλλο άλμπουμ. Οπότε σκεφτήκαμε, γιατί όχι, Greatest Hits ήταν το αποτέλεσμα μερικών μεθυσμένων γεμάτων από αλκοόλ και από ουσίες ημερών και νυχτών σε διάφορα στούντιο μέσα και γύρω από τη Μελβούρνη. Παίζαμε πολλά live τότε και νιώθαμε σε πολύ καλή φάση. Συνεχίζει ο Charlie Wilde, κιθαρίστας των T-Bones, που μόλις τους ακούσαμε ο Andrew, η Ellen και εγώ, κατεβήκαμε από την ενδοχώρα της Νέας Νότιας Ουαλίας στη Μελβούρνη το 1987, παίζοντας αυτό που σήμερα πιθανότατα θα ονομαζόταν Alt Country. Ο Rob μπήκε στο συγκρότημα το 89 και μας έδωσε ένα πιο γρήγορο και σκληρό χαρακτήρα. Τα live μας εκείνη την περίοδο προσέλκυαν πάντα μια άγρια παρέα από μεθυσμένους και κεντρικούς που τους άρεσε να πίνουν και να τσακώνονται, και συχνά οι εμφανίσεις κατέληγαν σε απόλυτο χάος. Αυτό το line-up έλαμψε έντονα και γρήγορα, κράτησαν μόνο μερικά χρόνια. Η Έλεν και ο Ρομπ συνέχισαν την πορεία τους αλλού και εγώ, καταλήγει ο Charlie Wilde με η τον T-Bones, με τον Άντριου, οδηγήσαμε τους T-Bones σε μια διαφορετική μουσική κατεύθυνση. Charlie Wilde, Φεβρουάριος 2026. Και πώς οι πλανήτες ευθυγραμμίστηκαν και παίρνει από φέτος μια δεύτερη ζωή μέσω του Bandcamp, δεν θυμάμαι αν βγήκε και σε βινήλιο, η δισκάρα αυτή, τον T-Bones, το πρώτο άλμπουμ που λέγεται ηρωνικά, αυτοειρωνικά, Greatest Hits. Ακούσαμε από την επανέκδοση στο Bandcamp, από την Rumble Skunk του Σπύρου Πελέκη, φετινή, του Greatest Hits των Αυστραλών T-Bones, 1989, ένα τραγούδι που λέγεται So Far Away. Ο Kim Salmon, ας το λέμε έτσι για να συνεννοούμαστε, ξέρουμε ότι είναι Salmon, πώς το λένε, αλλά ο Kim Salmon, ο θρύλος των scientists, των Beasts of Bourbon και άλλων, ξαναχτυπάει με το τρέχον όχημά του που κι αυτός αυτοειρωνευόμενος αποκαλεί Smoked Salmon, με ολοκένουργιο 29 Μαΐου άλμπουμ που λέγεται Totally Sick. Και από εδώ είμαστε πανέτοιμοι να σερβίρουμε στον αέρα το άσμα Fix Me Up. Smoked Salmon, Kim Salmon.

Fix me up. Fix me up. Τα καταφέρνει και στη ζωγραφική. Fix him up, να τελειώνουμε. Τα καταφέρνει και στη ζωγραφική ο Kim Salmon. Μετά τους που μόλις ακούσαμε με τους Smoked Salmon, και μάλιστα επιγραφή λέει Smoked Salmon give you 9 of their catchiest strains. Τους ακούσαμε τους Smoked Salmon, έτσι επιγράφεται ο νέος τους δίσκος, Smoked Salmon give you 9 of their catchiest strains, στο Fix Me Up από το Totally Sick. Smoked Salmon, έτσι το συγκρότημα λέγεται, και το άλμπουμ Totally Sick, 29 Μαΐου του 2026. Μετά τους εναρκτήριους Dinosaur Jr., συνακροατές και φίλοι, πλέουμε στα αυστραλιανά rock and roll χωρικά ύδατα με Chris Mazuak's Dog Soldier, T-Bones και αμέσως πριν Kim Salmon's Smoked Salmon, και θα συνεχίσουμε με Αυστραλούς The Stems.

Οι Stems επανέρχονται, έχουν επανέλθει με νέο single, το Your Kind of Love, τραγούδι το οποίο σιγά σιγά σβήνει, αργοσβήνει, έχει αργοσβήσει στα διαμάντια, στο 24ωρο πρόγραμμα του 95,8 FM της R3. Στα διαμάντια αναλογεί το βραδινό ζωντανό 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, που είναι η τελευταία ζωντανή ζώνη στη ροή του σταθμού. Αύριο, που είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, συμπληρώνονται 31 χρόνια από την πρώτη έξοδο στον αέρα της R3, των ραδιοφωνικών των διαμαντιών, τότε μάλιστα στον αδερφό 102 FM. Οι Stems είναι αυτό που οι στρατόκαυλοι λένε παλιοσύρες. Πού σε ρε Σιρούλα, τι κάνει Σιρούλα. Ξεκίνησαν από το Πέρθ της Αυστραλίας στα μέσα της δεκαετίας του 80 με πυρήνα τον Ντομ Μαριάνι και δεν άργησαν να εξελιχθούν σε ένα από τα σήμα κατά τεθενικά συγκροτήματα της παρατεταμένης άνοιξης του Αυστραλιανού rock'n'roll, αντλώντας από την αισθητική των 60's, χωρίς να ακούγονται άγονη νοσταλγή, μήτε αναχρονιστική και με έντονη αίσθηση της μελωδίας. Να τους πούμε γκαραζοπόπ ψυχεδελιστές. Ας τους κατατάξουμε κάπου εκεί. Το άλμπουμ At First Sight, Violets Are Blue, του 1987, των Stems βεβαίως. Μόλις ακούσαμε Stems, έμεινε ως σημείο αναφοράς, αλλά οι Stems από καιρό σε καιρό δηλώνουν παρόντες και αυτό είναι το νέο σίγγλ που έχει ξεπροβάλει στις 19 Ιουνίου, Your Kind of Love. Έχει και άλλο track, instrumental track στην πίσω όψη. Οι κιθάρες και εδώ, δηλαδή στο Your Kind of Love, το καινούργιο σιγκλάκι των Stems που μόλις ακούσαμε, διατηρούν αυτή την φωτεινή jangly υφή που πάντα έδινε τον τόνο στους Stems και το συνολικό αποτέλεσμα αποπνέει την αυτοπεποίθηση τεχνητών του rock'n'roll που δεν έχουν να αποδείξουν το παραμικρό. Αυτό είναι το αμέσως πρινικό Your Kind of, αμέσως πρινικό στην πεζολίστα μας, Your Kind of Love, το νέο single των Stems. Και εδώ είμαστε, ωραίο τραγούδι αυτό, σε ένα ακόμα group του Ντομ Μαριάνι, ο οποίος ευγενικά μας εφοδιάζει με το υλικό του Datura 4. Ακούμε το Under A Rock, το τραγούδι που μας εισάγει στο νέο δίσκο τους από τις 19 Ιουνίου, High on the Low Bro, η Datura 4 του Ντομ Μαριάνι, στο 958 και στα Διαμάντια.

Νέα αλμπουμική κρούση, έκτο άλμπουμ High on the Low Bro για τους Datura 4. Αν θέλει κανείς να τους ψάξει, το 4 είναι κολλημένο στον Datura. Με επικεφαλή στον Dom, δηλαδή Datura 4 μία λέξη. Datura με γράμματα, όπως το ακούμε, και μετά ένα τεσάρι. Με επικεφαλή στον Dom Mariani, το συγκρότημα παραδίδει και πάλι ένα κράμα boogie, blues rock και βαριάς ναρκωτικής ψυχεδέλειας, όλα αυτά δοσμένα με την αξιοσημείωτη χαλαρότητα έμπειρων μουσικών. Κινητήριος δύναμη, ο χαρακτηριστικός ήχος της κιθάρας του Mariani και το ένστικτό του για την μελωδία. Ακούσαμε για έκτο τραγούδι στην ενεξέλιξη πεζολίστα μας το Under A Rock από το High on the Low Bro, 19 Ιουνίου 2026, τον Datura 4, που επαναλαμβάνουμε και αυτούς τους οδηγεί ο Dom Mariani, όπως και τους Stems που και άλλα γκρουπ, οι οποίοι Stems προηγήθηκαν τον Datura 4 στην ενεξελίξη πεζολίστα μας. Είναι η εκπομπή Διαμάντια, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.ert.gr στο ίντερνετ με live streaming. Στο κάθε βραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακή συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία είτε όχι ακόμα, είτε δεν πρόκειται ποτέ να βγουν. Στην οργάνωση, τον σχεδιασμό και την παρουσίαση ο Γιάννης Σημαντήρας. Πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας. Σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Ηλίας Σταμπουλής. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand που λέμε, στο ertechou.gr την ηχό της ΕΡΤ με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουμε συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου, και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα, και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Έχουμε και άλλη Αυστραλία όμως. Στην προκειμένη περίπτωση, συνεταιρικά με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Hard Ons με Jerry A. My One Regret, συγκλάκι από τις 23 Ιουνίου.

Οι Hardons ανήκουν εδώ και δεκαετίες στον σκληρό πυρήνα του Αυστραλιανού punk rock, και πώς αλλιώς να το πούμε, αφού έτσι είναι, από το Sydney του 1981 μέχρι σήμερα έχουν χαράξει και ακολουθούν μια ρότα που τους καθιέρωσε ως ένα από τα σημαντικότερα ανεξάρτητα συγκροτήματα της χώρας τους, συνδυάζοντας hardcore, punk, garage και pop. Επιρροές με έναν τρόπο που τους έκανε στην πορεία γρήγορα αναγνωρίσιμους. Η σχέση τους με τον Jerry A πηγαίνει πολύ πίσω. Ο θρυλικός τραγουδιστής των Poison Idea και οι Hardons γνωρίζονται από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Τότε οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν μέσα από τις διεθνείς περιοδίες της hardcore σκηνής. Η πρώτη τους δισκογραφική συνεργασία ήρθε το 1993, όταν ο Jerry A συμμετείχε στο άλμπουμ Too Far Gone, συνυπογράφοντας και ερμηνεύοντας ένα τραγούδι. Περισσότερα από 30 χρόνια μετά από κοινές περιοδίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρόσφατα στην Ευρώπη, οι Hardons και ο Jerry A αποφάσισαν να ηχογραφήσουν ένα ολόκληρο άλμπουμ μαζί, εμφανιζόμενοι πλέον με το κοινό όνομα Hardons / Jerry A. Το My One Regret, αυτό που μόλις ακούσαμε, είναι το νέο του single και αποτελεί πρόγευση από αυτό το πολύ αναμενόμενο κοινό άλμπουμ Hardons και Jerry A, το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 14 Αυγούστου. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το σιγκλάκι Hardons και Jerry A, ακολουθεί περσινό διπλό σίγγλ, το You Won't Shut Up και Dead Dead Turnaround, το οποίο είχε προαναγγείλει τη συνεργασία τους λίγο πριν από την αμερικανική περιοδία τους. Τι διπλό σιγκλάκι κορυφαίο και ανατριχιαστικό ήταν αυτό, δηλαδή το περσινό You Won't Shut Up και Dead End Turnaround Hardons και Jerry A. Του είχαμε χαρίσει και δικαίως και παναξίως δεκάδες μεταδόσεις στην εκπομπή. Για τους πίστους του punk rock, η σύμπραξη Hardons και Jerry A έχει ξεχωριστή σημασία. Από τη μια βρίσκονται οι Hardons, ένα συγκρότημα θεσμός στην Αυστραλιανή ανεξάρτητη σκηνή, και από την άλλη ο τεράστιος Jerry A, με έντονη αίσθηση της μελωδίας ο Jerry A, η φωνή των Poison Idea, ενός από τα πιο επιδραστικά ονόματα στην ιστορία του αμερικανικού hardcore. Και μετά από δεκαετίες φιλίας, συνεργασιών και κοινών συναυλίων, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν επιτέλους ένα πλήρη κοινό δίσκο, άλμπουμ. Ακούσαμε εμείς, ξαναλέω, υποτύπων αποφώνησης, τους Hardons με τον Jerry A και το νέο τους τραγούδι My One Regret. Τέλος η Αυστραλία, πάμε Ηνωμένες Πολιτείες.

Τώρα εδώ που τα λέμε δεν είναι και μικρό αυτό που έχουν καταφέρει οι Flesh Tones, γιατί οι Flesh, αντιθέτως, είναι σπουδαίο. Οι Flesh Tones είναι από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις συγκροτημάτων που εξακολουθούν να ηχογραφούν και να περιοδεύουν σχεδόν μισό αιώνα μετά από την ίδρυσή τους. Ξεκίνησαν στη Νέα Υόρκη το 1976, από νωρίς βρέθηκαν στο ίδιο κάδρο που γέννησε ονόματα όπως οι Ramones, το King Heads και οι Blondie. Από την πρώτη μέρα όμως τράβηξαν το δικό τους δρόμο, επιμένοντας το garage rock των 60s, το rhythm, και κυρίως και λιγότερο το rhythm and blues, το surf και το punk, με μια κυριολεκτικά ξέφρενη σκηνική παρουσία που οι ίδιοι έχουν ονομάσει, λίγο εγωκεντρικά, super rock. Κεντρική μορφή του συγκροτήματος παραμένει ο τραγουδιστής Peter Zaremba. Μουμπου. Με τους Flesh Tones, ο Zaremba τα δίνει όλα στη σκηνή και το κατόρθωμα έχει και μια επιπλέον στον Flesh Tones να συνεχίσουν, έχει και μια επιπλέον σημασία, γιατί παραμένουν δημιουργικοί και ενεργοί, χωρίς να μετατρέπονται, τουλάχιστον στα δικά μας μάτια και αυτιά, σε νοσταλγικό ούτε μουσιακό αξιοθέατο. Ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να ηχογραφούν νέο υλικό, διατηρώντας ζωντανό το πνεύμα του αμερικανικού garage roll, το οποίο υπηρετούν εδώ και 50 σχεδόν χρόνια, θα προσθέσω με ένα είδος εφηβικής κάβλας. Το νέο του single έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο, αυτό που μόλις ακούσαμε, Float Your Showboat, και αποτελεί προπομπό διπλού single, Float Your Showboat, Here Today, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου, και το άλλο τραγούδι από την Yep Rock Records. Η αφετηρία του τραγούδιου στάθηκε μια μουσική ιδέα του κιθαρίστα Keith Strang, την οποία έστειλε στον Zaremba έχοντας ήδη βρει το σύνθημα Float Your Showboat Baby. Ο Zaremba έγραψε τους στίχους πάνω σε αυτή τη βάση και το αποτέλεσμα πήρε τη μορφή ενός αναγνωρίσιμου Flesh Tones ζωτράγουδου. 50 χρόνια μετά από την ίδρυσή τους, τα γιορτάζουν δε όντως οι Flesh Tones. Το συγκρότημα εξακολουθεί να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Άμεσο, ζωηρό rock'n'roll με χιούμορ, ενέργεια, πάθος και αγάπη για την ιερή παράδοση του γκαράζ ήχου. Χορευτική μέχρι τελικής πτώσεως. Ακούμε, όσοι παρακολούθησαν και τις συναυλίες των Flesh Tones στο Club του Μήλου, όταν μάλιστα ο Zaremba είχε βγει και έξω στο πλακόστρωτο, στο λιθόστρωτο του Μήλου, για να συνεχίσει τη συναυλία τραγουδώντας και χορεύοντας, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοούμε. Οι υπόλοιποι ας μείνουν άπιστοι θωμάδες. Έχουν αυτό το δικαίωμα. Ακούσαμε τους Flesh Tones και το νέο τους single Float Your Showboat και θα πάμε στον κιθαρίστα τους, τον Keith Strang.

Πήγε και 52,5 χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι. Λίγο η Dinosaur Junior, η τουρνέ στην Αυστραλία, οι Flesh Tones και φτάσαμε και στον Keith Strang. Ελάχιστοι ξέρουν τον Garage το ίδιο καλύτερα, ποιος να το ξέρει. Επίσης ελάχιστοι ξέρουν τον Garage τόσο, το pop garage roll, τόσο καλά και τόσο βαθιά να το κατέχουν όπως ο άρτη μεταδοθής Keith Strang. Keith Strang. Ο Keith Strang είναι κιθαρίστας, είναι συνιδρυτής και σταθερό μέλος στους θρυλικούς νεοϊορκέζους The Flesh Tones που γιορτάζουν φέτος τα 50 τους χρόνια και προηγήθηκαν με το νέο του συγκλάκι. Και αυτός ο Keith Strang, συνακροατές και φίλοι, κυκλοφόρησε πέρσι το πρώτο προσωπικό του δίσκο, το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο, του πήρε μερικά χρονάκια, με τίτλο The King of Queens ή όπως συχνά αναφέρεται στην πληρότητά του ο τίτλος In the Court of the King of Queens. Είναι ένα απώνυμα που πατάει γερά στον garage, στο power pop, στο ψυχεδελικό rock και σε όλη εκείνη την παράδοση, την βιντατζιά, ας πούμε, που ο ίδιος υπηρετεί από τα μέσα δεκαετίας του 70 και εμείς από εδώ, δηλαδή από το περσινό άλμπουμ, solo άλμπουμ, το πρώτο του Keith Strang, χρειαστήκαμε το τραγούδι How Pretty Is Pretty για ένα το τραγούδι στην ενεξέλιξη πεζολίστα μας. Στις ηχογραφήσεις του άλμπουμ συμμετέχει μια μικρή στρατιά από φίλους και συνοδοιπόρους, λόχος του συνοδοιπόρους του Strang, ανάμεσά τους κάποιοι που λέγονται σαν γνωστά να είναι τα ονόματά τους Peter Buck, Scott McCoy, κάτι λένε τα ονόματά τους, κάτι μου λένε και εμένα, Λιμινιάνας, Michael Giblin και ο Kurt Block. Η σχέση του Buck με τον Strang κρατάει από πολύ παλιά, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν είχαν οι δυο τους συνεργαστεί στο συγκρότημα Full Time Men. Αυτά οι παλιοί τα θυμούνται. Οι Full Time Men είχαν βγει και με συμμετοχή σε δίσκο βινίλιο της Sky, καλά δεν θυμάμαι. Καλά πρέπει να θυμάμαι. Όσο για τον έτερο τιτάνα, προφέσορα της μελωδικής power pop, τον Kurt Block, B-L-O-C-H, που και αυτό συμμετέχει στο άλμπουμ του Strang, τον Kurt Block τον ξέρουμε κυρίως ως κιθαρίστα, τραγουδοποιό, παραγωγό και γενικά τον ξέρουμε ως ψυχή του συγκροτήματος Fastbacks. Η δικιά του μεγάλη ιστορία έχει γραφτεί και με συνεργασίες και συμμετοχές του Kurt Block, γι' αυτόν μιλάμε τώρα, και με άλλα project. Πλην όμως, στο μεγαλύτερο βαθμό με τους Fastbacks. Οι Fastbacks είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά συγκροτήματα του αμερικανικού pop-punk και garage underground. Fastbacks από το Seattle. Ακούμε το A New Boredom από το For What Reason του 2024.

Fastbacks. Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τα διαμάντια, διαθέσιμο το email μας που είναι icemandiras@papaker.gr. Άι από το Ιωάννης και μετά μια λέξη σημαντήρας, μενού και ντου, icemandiras@papaker.gr. Και είναι ώρα να φύγουμε και να φύγουμε.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Εκεί που τα blues έρχονται σαν λύτρωση και βάλσαμο στη θλιβερή καθημερινότητα του μαύρου των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί και η jazz της δεκαετίας του 60 εξυψώνει τη μαύρη κουλτούρα σε ένα επίπεδο αντάξιο μιας περήφανης μαχόμενης μειονότητας που ένα πράγμα μόνο γνώρισε καλά στη νέα και ερήμην της επιλεγήσα νέα πατρίδα της, το ρατσισμό. Εκεί και η φωνή του Charles Mingus και το κοντραμπάσο του βέβαια να βροντοφωνάζουν ψέλνοντας freedom. Από την ολοκληρωμένη πλέον κυκλοφορία του ιστορικού κονσέρτου του Town Hall με τους 31 πρωτοκλασσά τους μουσικούς επί σκηνής εν έτη 1962 την 12η Οκτωβρίου. Αναφέρω μόνο τα ονόματα από τους 4 αλτοσαξοφωνίστες: Eric Dolphy, Charles McPherson, Charlie Mariano και Buddy Collett.

Ένα χρόνο μετά τη συναυλία με τη μεγάλη ορχήστρα του Charles Mingus στο Town Hall, ο Eric Dolphy βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και ηχογράφησε ένα υλικό που ανήκει στα διαμάντια της jazz δισκογραφίας. Από αυτό ακριβώς το υλικό, που ηχογραφήθηκε το καλοκαίρι του 1963, ακούσαμε τη σύνθεση του πιανίστα Jackie Byard, «Οδή για τον Charlie Parker». Ο Eric Dolphy ήταν στο φλάουτο και ο Richard Davis στο κοντραμπάσο.

Λάτρης και γνώστης της jazz, παραγωγός αλλά και συνιδιοκτήτης της Atlantic αλλά και της Γουία, ο Τούρκος Νεσούι Ορτεγκούν το 1960 κυκλοφόρησε μία παραγωγή στην Atlantic με τίτλο The Avant-Garde. Το κουαρτέτο αποτελούσαν ο Τζον Κολτρέιν, ο Ντον Τσέρι, ο Πέρσι Χίθ και ο Ed Blackwell. Τους ακούσαμε από αυτό το άλμπουμ στο Focus on Sanity.

Τον Αύγουστο του 1958, στο Five Spot Cafe της Νέας Υόρκης, βρέθηκαν ο Thelonious Monk στο πιάνο, ο Τζόνι Γκρίφιν στο τενόρο, ο Αχμέτ Αμπντούλ Μαλίκ στο μπάσο και ο Ρόι Χέινς στα drums. Rhythm and Ink, ο τίτλος της σύνθεσης του Monk που ακούσαμε, και η τετράδα Υπτάμενοι και Gentlemen. Η ηχογράφηση από τα κορυφαία κεφάλαια αυτού που ονομάζουμε Bebop.

Ο Σόνι Ρόλινς ήταν στο τενόρο, ο Ρέι Μπράιαν στο πιάνο, ο Γουόλτερ Μπούκερ στο μπάσο και ο Μίκι Ρόκερ στα ντραμς. Ήταν η σύνθεση του Μπρόνισλεβ Κάπερ και Νέντ Ουάσιγκτον on Green Dolphin Street, σε ηχογράφηση που έκανε ο Ρούντι Βαν Γκέλντερ στις 8 Ιουλίου του 1965 στη Νέα Ιερσέη. Οδεύοντας προς το φινάλε ένα τσεκάπ από το άλτο σαξόφωνο του Ορνέτ Κόλμαν, τη συνοδεία των κυρίων Ντον Τσέρι στην τρομπέτα, Σκοτ Λαφάρο στο κοντραμπάσο και Ed Blackwell στα drums. Η ηχογράφηση έγινε το 1961 και το κομμάτι υπάρχει στο άλμπουμ Twins.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Η ομάδα αυτοκτονίας είναι ο τίτλος μιας αμερικανικής ταινίας υπερηρώων του 2016, βασισμένη στην ομώνυμη ομάδα αντιηρώων της DC Comics. Είναι η τρίτη ταινία του εκτεταμένου σύμπαντος της DC. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο David Oyer και πρωταγωνιστούν οι Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Viola Davis και πολλοί ακόμα. Τη μουσική έγραψε ο Steven Price.

Η μουσική που έγραψε ο Στίβεν Πράις για την ομάδα αυτοκτονίας στην αμερικανική ταινία Υπερηρώων του 2016, που βασίστηκε στην ομώνυμη ομάδα αντιηρώων της DC Comics. Στην ταινία, μια μυστική κυβερνητική υπηρεσία υπό την καθοδήγηση της Αμάντα Γουόλερ επιστρατεύει φυλακισμένους υπερκακούς να εκτελέσουν επικίνδυνες αποστολές και να σώσουν τον κόσμο από μια ισχυρή απειλή σε αντάλλαγμα για την ελάφρυνση των ποινών τους. Η ανάπτυξη της ομάδας αυτοκτονίας ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2009 από τη Warner Brothers. Ο Άιερ υπέγραψε για να γράψει και να σκηνοθετήσει το Σεπτέμβριο του 2014 το φιλμ και μέχρι τον Οκτώβριο η διαδικασία επιλογής ηθοποιών είχε αρχίσει. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 13 Απριλίου του 2015 στο Τορόντο, Οντάριο, με επιπλέον γυρίσματα στο Σικάγο, Ιλινόι και ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Στίβεν Πράις για την ομάδα αυτοκτονίας στην αμερικανική ταινία Υπηρών του 2016, που βασίστηκε στην ομώνυμη ομάδα αντιειρών της DC Comics. Στο φιλμ «Ομάδα αυτοκτονίας», η κυβερνητική πράκτορ Dr. Amanda Waller, που ερμηνεύει η Βαϊόλα Ντέιβις, θα συγκεντρώσει την πιο επικίνδυνη ομάδα κακοποιών, οι οποίοι θα αναγκαστούν να εργαστούν ως όπλα της αμερικάνικης κυβέρνησης στην καταπολέμηση του κακού με αντάλλαγμα ελάβρεση των ποινών τους. Μέλη της ομάδας αυτοκτονίας είναι ορισμένοι από τους πιο εικονικούς και επικίνδυνους ήρωες της DC Comics, μεταξύ των οποίων ο Τζόκερ που ερμηνεύει ο Τζαρντ Λέτο, ο Deadshot που ερμηνεύει ο Will Smith, ο Captain Boomerang που ερμηνεύει ο Jai Courtney, η Harley Quinn που κάνει η Margot Robbie και πολλοί ακόμα.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Στίβεν Πράις για την ομάδα αυτοκτονίας της Αμερικανικής ταινίας υπερηρώων του 2016. Το φιλμ έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη την 1η Αυγούστου του 2016, κυκλοφόρησε κινηματογραφικά από τις 5 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς. Πήρε γενικά αρνητικά σχόλια από τους κριτικούς, οι οποίοι επένεσαν το cast και τις ερμηνείς τους, αλλά κριτήκαραν το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Παρ' όλα αυτά ήταν εισπρακτική επιτυχία, κάνοντας περισσότερα από 745 εκατομμύρια δολάρια στα εισιτήρια. Και έτσι έγινε η 10η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις του 2016. Η ταινία κέρδισε Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερου μακιγιάζ.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σήμερα την περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικίλη ομορφία της μουσικής την ξεκινήσαμε με μια μεγάλη επιτυχία πριν από 10 και πλέον χρόνια, το Secret Lover με την Jenny B, τραγούδι που έγραψε ο Ιταλός Αλεσάντρο Μανιανίνι. Κατά τα λοιπά, Χρήστος Βαρχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Λιάκης τη φορά αυτή στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου κοντά σας μέχρι τις 6. Και αυτοί είναι οι Waterboys σε ένα από τα πλέον χαρούμενα και ανάλαφρα τους τραγούδια πριν από 5 χρόνια, το Didn't We Walk on Water.

Ένα Γάλλο DJ και παραγωγό ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες. Ο λόγος για τον Γιορκά. Στο Waiting τον ακούσαμε, ένα από τα τελευταία του μέχρι στιγμής κομμάτια πριν από 5 χρόνια. Και συνεχίζουμε. Ο Βρετανός Bryn Christopher τώρα κοντά μας και βεβαίως με τι άλλο παρά μόνο με το The Quest.

Άλλος ένας Γάλλος κοντά μας, φίλοι και φίλες, ένας DJ και παραγωγός και πάλι. Hugo Kant το όνομά του, στο Black Moon τον ακούσαμε και πάμε τώρα να τον ξανακούσουμε σε ένα ακόμη από αυτά τα σαγηνευτικά, αλχημιστικά του κομμάτια, Dr. Van Helsing.

Please try and understand.

Μεγάλη βουτιά πίσω στο χρόνο τώρα, φίλοι και φίλες, στο 1985 και στους Tuxedo Moon. Από τον δίσκο τους με τίτλο Holy Wars, τους ακούμε στο Some Guys.

connect. Ακόμη πιο πίσω στο χρόνο, φίλοι και φίλες, 10 χρόνια για την ακρίβεια πιο πίσω, στο 1975, και αυτή βεβαίως δεν είναι άλλη από τους Pink Floyd. Have a Cigar, από τον δίσκο τους Wish You Were Here.

958. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κάπως πιο κοντά στις μέρες μας τώρα, φίλοι και φίλες, 2001, Trinidad είναι ο τίτλος του κομματιού που ακούμε, υπογράφεται από τον Γάλλο DJ και παραγωγό Alex Kidd, ενώ στο σαξόφωνο είναι ο Jérôme Badinier.

Γερμανία από τη Στουτγκάρδη, η Duplex INC που υπογράφουν το Τόκαμε που ακούμε, είναι από το 2004 και τον δίσκο τους με τίτλο 8 Years.

Πλησιάζοντας φίλοι και φίλες προς το τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης, να τώρα ένα από τα ομορφότερα τραγούδια των Beatles στην εκδοχή ενός εξαιρετικού Αμερικανού κιθαρίστα, Zachary Brough και Eleanor Rigby.

Τραγούδι όμως των Beatles, φίλοι και φίλες, είναι και αυτό που ξεκίνησε μόλις, για το Come Together πρόκειται, που και αυτό στην εκδοχή ενός άλλου εξαιρετικού Αμερικανού κιθαρίστα το ακούμε, του Mark Whitfield.

Συνάμα όμως είναι και το τελευταίο μας για σήμερα. Ο Γιώργος Λιάκης ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια, από εβδομάδα πια και πάλι μαζί. Γεια σας λοιπόν και καλό Σαββατοκύριακο.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΣΕΡ3, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Κώστας Σαββίδης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡΤ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε τον προτέρων. Έναρξη με τον πολυγραφότατο συνθέτη, πιανίστα, ενορχιστρωτή και επικεφαλής ορχήστρας Sergio Mendes και την μπάντα του, της Brazil 66. Ο Sergio Mendes, που μας έρχεται από την Βραζιλία και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έγινε γνωστός όταν έπαιξε την υποψήφια για Όσκαρ σύνθεση The Look of Love των Baccarat και David στα 400 βραβεία της Ακαδημίας. Και εμείς ακούσαμε μια αγαπημένη σύνθεση, For What It's Worth. Για να περάσουμε στην Julie Driscoll και τον Brian Auger, στη σύνθεση του Donovan, το Season of the Witch. Το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε και σε ταινίες, το To Die For του Gus Van Sant και The Other Guys του Adam McKay μεταξύ άλλων. Ας απολαύσουμε λοιπόν Julie Driscoll, Brian Auger and His Trinity and the Trinity, και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Must be the season of the witch. Λοιπόν, συνεχίζουμε. It's your thing, το funk single των Isley Brothers, ήταν μια καλλιτεχνική απάντηση στον επικεφαλής της Motown, Berry Gordy, ο οποίος απαιτούσε σύνεση από τους καλλιτέχνες του μετά την αποχώρησή τους στα τέλη του 68. Έχει γνωρίσει εκατοντάδες εκτελέσεις στο κομμάτι αυτό και μία από αυτές είναι η απόδοση του κιθαρίστα της jazz Grant Green το 1970 για το άλμπουμ του Alive.

Πριν υιοθετήσουν το όνομα Trinicas, η Marsha Brayton, Debbie Sheffield, Georgetta Dixon και Lenise T. Bird Morgan τραγουδούσαν σε ασθενείς ενός νοσοκομείου στην γενέτειρά τους. Και το σήμα κατεθέν τους ως Trinicas είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το Remember Me, από τη χρονιά του 1969.

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα ακόμη γυναικείο φωνητικό γκρουπ της Shirelles, το κουαρτέτο από το New Jersey, το οποίο τραγουδάει Baby It's You του Baccarat David. Είναι μια σύνθεση με την οποία έκαναν επιτυχία και οι Beatles.

Είναι το δεύτερο μέρος της όμορφης πόλης, των 958 της R3, Πία Παγκογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Κώστα Σαββίδη στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε με την ερμηνεύτρια και μπασίστρια της soul και rap, την Michelle Lingoncello, και την σύνθεση C-Line Woman, μια επιτυχία βεβαίως της Νίνα Σιμών. Στη σύνθεση αυτή συνεργάζεται με την Tracy Wanome και προέρχεται από το άλμπουμ Φόρο Τιμής στη μεγάλη ερμηνεύτρια της jazz και soul μουσικής, Pour une âme souveraine. Και θα συνεχίσουμε με μια αγαπημένη μελωδία της Σιμών, το Mississippi Goddam. Είναι το πρώτο τραγούδι της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο κυκλοφόρησε με τον δίσκο Nina Simone in Concert το 1964, με ηχογραφήσεις από συναυλίες της στο Carnegie Hall την ίδια χρονιά νωρίτερα. Το τραγούδι αυτό είναι η απάντησή της στην δολοφονία του Medgar Evers στο Mississippi και τον βομβαρδισμό, την βόμβα που μπήκε σε μια εκκλησία βαπτιστών στο Birmingham και είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 παιδιά Αφροαμερικανών. Και εμείς θα ακούσουμε λοιπόν στη συνέχεια το Mississippi Goddam με μια εξαιρετική για ακόμη μια φορά Νίνα Σιμών. Mississippi Goddam.

Mississippi Goddam από την Νίνα Σιμών και είχαμε βέβαια την χαρά και την τύχη, την ευτυχία, τι άλλο να πούμε, να τη δούμε ζωντανά στο πρώτο Yeah Festival πριν από πάρα πολλά χρόνια. Μην με ρωτήσετε ημερομηνία, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, Trombo Shorty. Για τη συνέχεια, Αμερικανός μουσικός, παραγωγός, ηθοποιός από τη Νέα Ορλεάνη. Είναι κατά κύριο λόγο τρομπετίστας, τρομπονίστας μάλλον, αλλά παίζει και τρομπέτα και τούμπα και drums. Είναι ο νεότερος αδελφός του μουσικού James Andrews, εγγονός του τραγουδοποιού Jesse Hill. Ο Trombo Shorty είναι η ζωντανή ιστορία της Νέας Ορλεάνης που καταφέρνει να ακούγεται στα αυτιά μας, φρέσκος και επίκαιρος, ενώ ασχολείται με ένα από τα παλαιότερα μουσικά είδη. Ας τον ακούσουμε στη σύνθεση Back Jump.

Αυτή είναι η σύγχρονη προσέγγιση της μουσικής της Νέας Ορλεάνης από τον Trombone Shorty και συνεχίζουμε με μια μπάντα που δεν πάβει ποτέ να μας εκπλήσει, τους Dirty Dozen Brass Band, και παραμένουμε στη Νέα Ορλεάνη και τη συνεργασία τους με τον G. Love στην σύνθεση που συνδέθηκε με τον Marvin Gaye, το Mercy, Mercy Me.

Αυτή ήταν η Dirty Dozen Brass Band με το Mercy Mercy Me και εμείς στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε μία διασκευή από την υπέροχη Etta James, τη σύνθεση των Rolling Stones Miss You. Η αυθεντική ερμηνεία του τραγουδιού χρονολογείται από το 1978 και θα ακούσουμε την Etta James, λοιπόν, με την οποία θα σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Κώστα Σαββίδη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Πάντα στον 958 της R3. Να είστε καλά. Γεια σας.